δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Λία, στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ότι πήρες και δεν δίνεις.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν, τους χαρίζουν.

κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αρα...

μοναχός. Κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος. Στο στήθος χτύπος, γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

0: όνειρα.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με τα πάρα μα πάρα πολύ βασικά?
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ξεματιάξτε με. Ναι. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει, από χθες το προσπαθούν.
1: Στα ψηλά βουνά.
0: Ναι, και στα όρη και στα ψηλά βουνά και ακόμα και ψηλότερα. Αλλά σε
1: είσαι ματιασμένος, Σπύρο μου.
0: Από χθες. Από χθες είχαν ένα απίστευτο πονοκέφαλο, δηλαδή ναι, δοκιμάσαμε τα πάντα.
1: Ο πονοκέφαλος δεν είναι απαραίτητος αυτό. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο έτσι απλό, ναι, Ελένη, αντιμετωπίσιμο κτλ. Βάζω τον ορθολογισμό στις σκέψεις.
0: Να σου πω κάτι, Ελένη μου, μισό λεπτά, και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σε κάθε περίπτωση. Όταν σε πονάει το πόδι ή το χέρι στην Ελλάδα, αν είσαι στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνει σε έναν ορθοπαιδικό.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα απλά αλλάζει ο καιρός απότομα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, το ίδιο είναι και με τον πονοκέφαλο. Όταν παραδείγματος. Είναι μάτι.
1: Είναι μάτι.
0: Τελείωσε.
1: Εντάξει.
0: Δεν. Όταν έχεις καούρες ή οτιδήποτε, κάπου αλλού σε άλλες χώρες, πηγαίνεις, έναν παθολόγο. Εδώ πάρα πολύ απλά έφαγες βαριά.
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε το δικό μας τρόπο.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, δεν θα το χαλάσουμε τώρα. Άρα λοιπόν, ο πονοκέφαλος που έχω από χθες δεν χρειάζεται γιατρό, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Χρειάζεται ένα ξεμάτιασμα. Από χθες με ξεματιάζουν.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, και η ξαδέρφη μου που με ξεμάτιαζε. Ναι, το λάδι εξαφανιζόταν.
1: Εξαφανιζόταν το λάδι.
0: Άρα λοιπόν, κάτι συμβαίνει.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως.
1: Καλημέρα, Σπύρο μου.
0: Πολλές καλημέρες. Καλή Κυριακή να έχουμε και να έχετε όλοι εσείς εκεί έξω.
1: 16 Αυγούστου.
0: 16 Αυγούστου πέρασε και της Παναγίας και νομίζω ότι εχθές με τον πλέον μεγαλόπρεπο τρόπο γιορτάστηκε η γιορτή της μητέρας όλων μας. Όλα έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
1: Και ελπίζουμε να περνάτε καλά. Έτσι. Εκεί που είσαστε και να κάνετε τις διακοπές σας οι περισσότεροι εξ ημών. Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο.
0: Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και βεβαίως, γιατί κάνετε κύριε Σαπρανίδη καλά, έχουμε στήσει μπουφέ έξω, να δείτε και το photo opportunity. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Πρωταγωνιστούν άλλοι, όχι εγώ και η Ελένη. Λοιπόν.
1: Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τη βρίσκεται την Αναστασία μας στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε ασφαλώς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τον παλμό, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί και ασφαλώς να μας πείτε πού βρίσκεστε.
1: Πολύ διότι, ωραία, βεβαίως, λίγο θα μας ταξιδέψετε κιόλας. Σήμερα μια μέρα με ηλιοφάνεια, μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, στα βόρεια, μπορεί και λίγες βροχούλες εκεί, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι έχουν πέσει σχετικά.
0: Ναι.
1: Μόνο στο Αιγαίο τοπικά, ναι, εκεί στα 6-7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα 3-4 μποφόρ εκεί είμαστε. Σε μικρή άνοδο και η θερμοκρασία. Εδώ στην Αθήνα έχει από 23,
0: ναι,
1: μέχρι 33. Εκεί αυτό. Εντάξει. Το νομίζω ότι είναι μια χαρά.
0: Είναι καλά, είναι καλά. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Μην θαρρευτούμε, διότι εχθές είχαμε μία ακόμη σύλληψη επειδή κάποιος θέλησε να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Θέλεις
0: να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Ναι. Και επίσης έχουμε σε εξέλιξη την πυρκαγιά αυτή στη Σκύρο. Έτσι, πηγαίνουν ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Έχουν φτάσει ήδη οι ενισχύσεις αυτές. Είναι δύσκολη η μάχη που δίνεται κυρίως στο κομμάτι αυτό προς το Πεύκο, προς τον οικισμό Πεύκο. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μία η ώρα πήγαν οι ενισχύσεις στο νησί τη νύχτα. Μεταφέρθηκαν εκεί επιπλέον πυροσβέστες και οχήματα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό αυτό το μέτωπο να περιοριστεί και να σβήσει και να μην ταλαιπωρηθούν άλλο οι άνθρωποι, οι οποίοι όλο το βράδυ έχουν μείνει ξάγρυπνοι με αυτή τη φωτιά. Ο φόβος είναι πολύ μεγάλος.
0: Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους, δεν πρόκειται να γλιτώσετε από εμάς, και εκεί που θα χρειαστεί να γκρινιάξουμε λίγο παραπάνω, θα γκρινιάξουμε για να συνετιστούμε όλοι ακριβώς, διότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαπρανίδη, σήμερα κάπως έτσι.

0: Σήμερα λοιπόν Κυριακή, Κυριακούλα, 16 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:39 πρώτα λεπτά και θα δύσει 18 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ασφαλώς και μικραίνει σιγά σιγά η μέρα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχουμε φτάσει. Περάσαμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο 15ήμερο. Κοίτα να δεις πώς θα το δέσω τώρα για να αρχίζουν και να φωνάζουν. Και βεβαίως είναι η εβδομάδα που τα σημειώματα από τους υπουργούς θα καταλήξουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ωραία, γιατί
1: τώρα,
0: δεν.
1: Τα σημειώματα.
0: Μα θα είναι μεγάλο, λέει, ογκώδες, βαρύ, ναι. το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία. Να σου πω, ξέρεις τι, τέτοιες μέρες, από εδώ και πέρα, από το 15 Αύγουστο και μετά, κάθε χρόνο αυτός ο καταπληκτικός τίτλος, ο δημοσιογραφικός, κλείδωσαν τα μέτρα της ΔΕΘ.
0: Μα θέλεις, δεν κατάλαβες.
1: Καταπληκτικός τίτλος.
0: Έχω ένα Word. Word, ξέρετε το τέτοιο.
1: Ζούμε μια επανάληψη.
0: Μα έχω ένα Word το οποίο το έχω φτιάξει από το 2006 με όλες αυτές τις ατάκες και τις χρησιμοποιώ από τότε.
1: Τα φοβερά καταπληκτικά δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Κλισέ, έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αλκιβιάδη, στο Γεράσιμο, στο Διομήδη, στον Σεραφείμ, στο Σαράντι, στο Σταμάτη και στη Σταματίνα. Εντάξει, γιορτάζουν και άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά γιορτάζουν και σήμερα αυτά τα ονόματα.
0: Δεν μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο.
1: Εντάξει, υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν δύο και τρεις φορές τον χρόνο.
0: Σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, διανύουμε ήδη τη 228η ημέρα του έτους. Και ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε μάθει να ακολουθούμε κανέναν. Αντιθέτως. Ή τα ουρντάστ που λέει και.
1: Έτσι.
0: Σε άπτεστα ελληνικά.
1: Τι ωραία που το είπες αυτό το τελευταίο.
0: Καλό ήταν.
1: Μ' άρεσε.
0: Λοιπόν, και χωρίς να κάνω σαρδάμ. Τώρα μπορεί να κάνω σαρδάμ στην πορεία στο όνομά μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Τώρα, δεν πειράζει, μες στη ζωή είναι όλα.
0: Όλα είναι μες στη ζωή. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Καλό είναι να μαθαίνουμε από την ιστορία, αλλά καλό είναι κιόλας. Αχ, θέλω να ακούσω λίγο πάλι ατάκα, έτσι, Bon Jovi, ο οποίος είχε και ένα μικρό προβληματάκι. Πάμε.

0: Σαν σήμερα, Ελένη μου, είχαμε το 963, το Νικηφόρο το δεύτερο, το Φωκά. Τι κάνει ο Στέλιος ο Φωκάς? Καλημέρα, Αριστελάρα. Ο συναδελφός μας, ναι. Κάπου τον είδα, ανέβαζε κάτι φωτογραφίες. Στέλιο, ήρθες? Αχ, δεν σε πήρα είδηση, τέτοιο πράγμα. Ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, εκεί διακοπεύει, ε. Καλά, καλά, όταν θα γυρίζει θα του πω εγώ.
1: Μα γιατί, λοιπόν, θα το τιμωρήσουμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά λέμε.
1: Αλλά λέμε, ναι.
0: Ο Νικηφόρος λοιπόν ο δεύτερος ο Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως τις 10 Δεκεμβρίου του 969.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ. Οι στρατιωτικές δυνάμεις τώρα της περιοχής Θεσσαλονίκης το 1916 πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών. Από τότε ξεκίνησε. Να μιλούν για την κυβέρνηση των Αθηνών. Συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Συνέβαιναν και αυτά στην Ελλάδα το 1916. Το 1936 έχουμε την τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο και πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συγκεκριμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες έγιναν κάτω από το καθεστώς των ναζιστικών δυνάμεων και του Χίτλερ. Ήταν εκεί και ο Γκέμπελς, ο οποίος έβλεπε.
1: Είναι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν μπει στην ιστορία.
0: Έτσι. Ο Γκέμπελς, ο οποίος ήταν μονίμως εκεί σε όλους τους αγώνες, έφαγε τα λυσακά του. Για ποιο λόγο? Διότι έβλεπε τον Τζέσε Όουενς να κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια και να βάζει τα γυαλιά σε αυτή την ξανθιά. Άρια ή αρία, φίλοι? Αρία είναι το τυρί.
1: Αρία.
0: Το τυρί. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τους έβαλε τα γυαλιά ο Τζέσε Όουενς και τους έδειξε ότι υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Τον γνώρισαν με σκληρό τρόπο. Το 1936 επίσης βιβλία με ανθεληνικό, όπως χαρακτηρίστηκε, περιεχόμενο, καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας μεταξά. Ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Σο, Φρόιντ, Τολστόι. Δεν και με κανένα βιβλίο, ακόμα και αν διαφωνούμε κάθετα με το συγγραφέα ή με το περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι ιερό προνόμιο το να έχεις βιβλία.
1: Ναι,
0: και να τα διαβάζεις.
1: Αυτό βέβαια ήταν μια πολιτική πράξη. Δεν ήταν.
0: Δεν το συζητάμε, ασφαλώς. Ναι.
1: Και πολιτική πράξη ταυτόχρονα.
0: Αλλά οφείλουμε και να το αναφέρουμε. Το 1960 ανακηρύσσεται επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Το 1969 ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Αγρίνιο-Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντας και το οδηγεί στα τύρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Από το 67 και μετά είχαμε άλλη δικτατορία, αυτή των συνταγματαρχών του Παπαδόπουλου και πάει λέγοντας που πολλά πράγματα συνέβησαν.

0: Ορίστε, αρχίσαμε και τέτοια.
1: Άρχισα.
0: Κουπιάσε την κουβέντα.
1: Τι θες να πεις, πες. Ναι. Τι.
0: Όχι, ας το ακούσουμε το τραγούδι να αυτό. Αμέσως μετά βάλουμε. Ναι. Αυτό γιατί έχουμε μεγάλα γεγονότα σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα γεγονότα. Λοιπόν, αρκετή έντονη και η ειδησιογραφία. Σας είπε στην αρχή η Ελένη και για το που βρίσκονται, έτσι και διάφορες εστίες τις οποίες παρακολουθούμε. Πολύ προσοχή μωρέ σήμερα, διότι είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός.
1: Έχουμε και πλημμύρες όμως.
0: Ναι, άλλη ιστορία αυτή. Να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης από χθες. Πού είσαι, ρε πατριώτη, σήκωσε κανένα τηλέφωνο. Απάντησε σε κανένα μήνυμα. Τα λέμε εμείς εδώ στον αέρα όλα. Για να ενημερωθούμε κιόλας, γιατί οι εικόνες πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πέρασε μέσα από το χωριό όλο το νερό. Φαντάσου δηλαδή τι έγινε.
1: Οι εικόνες που βλέπουμε είναι. Συνέβη μια καταρακτώδης, ας πούμε, βροχή στη Μάνη. Μάλιστα και μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Χύμαρη στους δρόμους, νερά μπήκαν στα σπίτια, έχουμε κλωβισμούς οδηγών, έχουμε επισκέπτες που ήταν στα δωμάτια τους και μπήκε μέσα το νερό από πόρτες και παράθυρα, καταστροφές, πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί στη Μάνη, θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Πάμε όμως στον Δημήτρη ή τον Σταυρακάκη να δούμε το κομμάτι το αθλητικό.
0: Γιατί οι Έλληνες αθλητές εξακολουθούν και μας κάνουν υπερήφανους και χαιρόμαστε
1: πάντα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Χρόνια πολλά κιόλας για τη χθεσινή ημέρα. Χρόνια πολλά για όλα.
2: Και ο Απόστολος Σίσκος χθες το απόγευμα εντυπωσίασε στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πλάσμα Κολύμβησης, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τρίτο στα 200 πεταλούδας με 1,54-13 συγκλονιστικό πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει στη διοργάνωση, δεύτερο μετάλλιο και την Ελλάδα. Είχε πάρει στο 200 ύπτιο το αργυρό μετάλλιο την δεύτερη θέση. Ο 21χρονος κολυμβητής από τις Στέρες δεν ήταν στην αρχή από τους οδηγούς της κούρσας. Όμως έκανε ένα τελευταίο πενιντάρι. Έφυγε, τώρα δεν μου αρέσουν οι παρομοιώσεις, αλλά πρέπει να το πούμε, έφυγε σαν τορπίλι. Ήταν έκτος στο τελευταίο πενιντάρι. Πέρασε κάποια στιγμή και δεύτερος και τελικά κατέληξε στην τρίτη θέση με 1,54-13, ένα πολύ μεγάλο πανέλιο ρεκόρ. Κατέληξε το δικό του, που είχε από προχθές τον ημιτελικό με 1,55-55. Πρόκειται στον Γάλλος ο Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Λεόν Μασάν, με 1,51-72, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Γάλλους στο κολυμβητήριο. Μάλιστα, ο Σίσκος του είπε ότι ξεπέρασε και τον Εμπαπέ στην αποθέωση. Ενώ ο Ούγκρος ο Μάρτον ήταν δεύτερος, 1,54-06. Κάποια στιγμή ο Σίσκος είχε περάσει στα τελευταία εκεί 20 μέτρα, είχε περάσει και δεύτερος, όμως τελικά κατάφερε να είναι στην τρίτη θέση. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Απόστολο Σίσκο. Πρέπει να πούμε ότι ο Σίσκος γυμνάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κολυμβητήρια. Έχει μόνο αυτή τη στιγμή ένα που κάνουν εκεί οι αθλητές της εθνικής ομάδας που είναι η Θεσσαλονίκη, το Ποσειδόνιο, γιατί το εθνικό έχει κλείσει λόγω προβλημάτων που είχε με την άδεια λειτουργίας του. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Όπως είπε και ο προπονητής του, δεν το βάζουν κάτω. Παρά τα προβλήματα, αγωνίζονται και να χθες έκαναν την υπέρβαση. Γιατί ο Σίσκος είναι στο ύπτιο, είναι το άθλημά του, το αγωνισμά του. Το 200 ήταν και υπέρβαση και έβγαλε τον εαυτό του. Ήταν πιο απελευθερωμένος, γιατί ξαναλέω, στο τελευταίο 50 τα πήρε όλα και έφυγε και έκανε την μεγάλη εμφάνιση να τερματίσει τρίτος. Για να τον ακούσουμε τι είπε μετά την διάκριση.
3: Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρελή, που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω. Απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δημήτρη, θα έχουμε κιόλας σήμερα, θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υπουργό με αρμοδιότητα τον αθλητισμό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, και για τις επιτυχίες των αθλητών. Αλλά
2: γίνονται προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη και για άλλα κολυμβητήρια κλπ. Και έχουν εκπονηθεί τα έργα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με το Σίσκο να κάνει μια υπερπροσπάθεια, γιατί είχε πρόβλημα και με τη σχολή του. Ήταν να γράψει 13 μαθήματα, τα 11 τα είχε δώσει πριν πάει στο Παρίσι. Ζήτησε δύο να τα δώσει σε άλλη χρονική στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά. Και το ξέρει και η Ελένη το θέμα αυτό. Και του είπαν όχι. Και είναι ένα θέμα και αυτό, ότι τα παιδιά αυτά συνδυάζουν και τις σπουδές σε πανεπιστημιακές σχολές και τον πρωταθλητισμό σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και μία μικρή ανοχή απέναντι σε αυτούς τους αθληταράδες.
1: Εγώ δεν θα το πω ανοχή.
0: Εγώ το λέω ευγενικά.
1: Θέλω να πω ότι το έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά και πρακτικά. Και να διευκολυνθούν και στις σπουδές τους και στην προπόνησή τους.
0: Είναι υποχρέωση.
1: Δεν
0: μου αρέσει
1: αυτό που άκουσα τον Δημήτρη, ότι εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή το εθνικό κολυμβητήριο είναι κλειστό. Και δεν, οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται στην προπόνησή τους.
2: Ναι, ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό κλειστό. Έχουν μια μεγάλη πισίνα έτσι, που μπορεί να γίνει δουλειά μαζί με γυμναστήριο. Είναι ένα θέμα, αλλά και θέμα είναι και το θέμα των σπουδών. Γιατί είμαστε το 2026 και ορισμένα πανεπιστήμια είναι ακόμα στο Βυζάντιο. Εννοώ ότι δεν
1: συνειδητοποιούν
2: κάποια πράγματα.
0: Και μπορεί στο Βυζάντιο να λειτουργήσουν και καλύτερα.
2: Είναι στο Βυζάντιο και στο Λύκειο, γιατί παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου που διακρίνονται στις μικρές ηλικίες. Στις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν καθηγητές που δεν ξέρουν ότι αυτός που είναι στην αίθουσα είναι πρωταθλητής Ευρώπης ή παγκόσμιος κάλκινος μεταλλιούχος στην κατηγορία K17. Θα μου πεις πρέπει να το ξέρουν. Εγώ δεν σου πάνω.
0: Όχι, οφείλουν να το ξέρουν, βρε Δημήτρη μου. Κάτσε τώρα. Παιδιά, μέσα σε κοινωνίες, μέσα σε ένα σχολείο, ασφαλώς ένα παιδί όταν κάνει πρωταθλητισμό, οφείλει να το ξέρει ο δάσκαλος.
1: Να το πω και λίγο πρακτικά. Πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν κάποιες επιπλέον απουσίες. Δηλαδή, για να το βάλουμε και σε ένα πρακτικό, ας πούμε, μέγεθος.
2: Το ίδιο είναι και για παιδιά, όχι μόνο του αθλητισμού, που διακρίνονται στις τέχνες, στη μουσική, παραμοστάρι.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, σε κάποιο, κάτι άλλο. Υπάρχουν τώρα στα σχολεία που δεν ξέρουν ότι ο άλλος είναι... Εγώ δεν σου είπα να τον περάσουν χωρίς να διαβάσει, αλλά δεν έχει ούτε την επιβράβευση του μπράβο από κάποιους καθηγητές.
1: Και να θεσμοθετήσουν κάποιες διευκολύνσεις για αυτά τα παιδιά που διακρίνονται
2: σε άλλους τομείς. Ειδικά στο πανεπιστήμιο,
1: σωστά.
2: Όπου εκεί υπάρχουν και μαθήματα υποχρεωτικά, μπορεί όμως αυτό που ζήτησε ο Σίσκος δεν ήταν τίποτα και ζήτησε να πάει να περάσει σε άλλη χρονική στιγμή.
1: Με άλλο τμήμα.
2: Με άλλο τμήμα.
0: Ναι, δεν είπε περάστε με.
2: Όχι,
0: ο άνθρωπος είπε απλά τώρα αυτή την περίοδο που έχω τους αγώνες που να πάρει ευχή, θέλω να προσπαθήσω να φέρω ένα μετάλλιο για αυτή τη χώρα.
1: Αυτά τα δύο μαθήματα θα τα δώσω με άλλο τμήμα.
0: Θα τα δώσω με άλλο τμήμα. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι παράλογο. Όταν σε άλλες χώρες, τώρα θα μου πεις τι φέρνω στη συζήτησή μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματος χάρη, τους αθληταράδες όχι μόνο δεν τους εμποδίζουν, τους επιβραβεύουν και τους προωθούν προς την κατεύθυνση να αναπτύξουν το ταλέντο τους.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα συζήτησης τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και εδώ φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και την τρίτη ηλικίου από τις πανελλαδικές από τις διακρίσεις στον αθλητισμό. Παίρνουν και μόρια, περνάνε απευθείας κάποιοι που έχουν μεγάλες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι ειδική κατηγορία για την εισαγωγή.
2: Όπως επίσης παίρνουν και παραπάνω για πολλές σχολές. Είναι κάποια πράγματα που είναι σωστά. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είμαστε με το άγχος τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου να σταματάνε τον αθλητισμό και να με εκεί να υπάρχει κενό σε όλα τα αθλήματα. Είναι χαρακτηριστικό έτσι για να το κλείσουμε αυτό ότι χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και την Ιουλιάνα Ρούσου που πήρε το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών και μου είπε ότι στην τρίτη ηλικίου είχε αποφασίσει με τον προπονητή της να κάνει τρεις προπονήσεις την ημέρα, τρεις την προπονήση την εβδομάδα για να συντηρηθεί. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λέει μετά πέρασε μια εβδομάδα και κατάλαβα ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ότι εγώ θέλω να συνεχίσω πρωί-απόγευμα προπονήσεις μαζί με το διάβασμα γιατί μου λείπει. Και τελικά η κοπέλα πέρασε το τμήμα διατροφολογίας στο Χαροκόπιο, έκανε αυτό που ήθελε από πλευρά της πανεπιστημιακής μόρφωσης, θα κάνει αυτό που θέλει, αλλά μου είπε ότι ο αθλητισμός για μένα είναι εξάρτηση. Και δεν μπορούσα να τον αφήσω. Και να που πανηγυρίσαμε πριν από 12 μέρες το αργυρό μετάλλιο σπουδό κορίτσι των 20 ετών. Τώρα, σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό κολύμβηση στον Απόστολο Χρήστου, τον αργυρό Ολυμπιονίκη στο Παρίσι. 100 ύπτια να είναι στο τελικό. 8 το απόγευμα και 6 λεπτά είναι ο τελικός του αγωνίσματος. Πάμε στο Στίβο, όπου χθες στην Σκυτάλη, στα 4x100, η εθνική μας ομάδα των ανδρών είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. 39 δευτερόλεπτα, 21 εκατοστά. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Καραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία να είσαι στη σκηταλοδρομία στην έκτη θέση. Ο 42χρονος Δημήτρης Τσάμις, 8η εμφάνισή του σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με 16-27, επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, είχε 17 βαθμούς και κρύο χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ, και όμως η 8η θέση είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχουμε σήμερα τον Εμμανουήλ Καραλή, τη μάχη με τον Ντουμπλάτη. Ο τελικός είναι, θα ξεκινήσει 9.30 ώρα το βράδυ, και 10 παραπέντε έχουμε το τελικό στο ανακοντισμό, που θα είναι η Ελίνα Τζέκο. Χθες είχαμε στο μαραθώνιο στο Βάδιν, δηλαδή 42 χιλιόμετρα, 192 μέτρα, η Αντιγόνη της Πριώτης, τα 42 της, παρακαλώ, πήρε τέταρτη θέση, έχασε το χάλκινο, θα λέγαμε, στις λεπτομέρειες. Πέμπτη η Πέννη Τσινοπούλου, η οποία είναι 36 χρονών, έχει ήδη ένα παιδάκι η συγκεκριμένη αθλήτρια. Σπουδαίες επιτυχίες να είναι στην τέταρτη και πέμπτη θέση. Η Τεσπριώτη εξέφρασε και το παράπονο της, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής εκεί μαζί της στο Μπέρμιγχαμ. Η θέση του Σέγα αργά στο βράδυ ήταν ότι έγιναν όλες οι κινήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές των κάθε αγωνισμάτων για να είναι οι προπονητές των αθλητών. Ήταν 11 οι συμμετοχές στο Βάδιν, πρέπει να το πούμε αυτό. Όμως δεν διευκρινίζει γιατί δεν ήταν ο τεχνικός της Τσιπριώτη, με το παράπονο της Τσιπριώτη, και να λέει ότι όταν τη ρωτήσανε μέχρι πότε θα πάει, λέει θα δύσκολα, μου λέει, θα είπε χαρακτηριστικά, θα κάμψει και θα είναι πάντα στην επάλυση της.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό, αν και νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα ομοσπονδίας αυτό το θέμα.
2: Ναι, είναι, φυσικά είναι θέμα ομοσπονδίας, αλλά δεν το λέει ότι η ομοσπονδία, ότι ναι, εμείς η ομοσπονδιακή τεχνική σε κάθε αγώνισμα ρήψης, σύνθετα, άλματα, δρόμους, ταχύτητας, σημεία αντοχής, προτείνανε, εξυπηρετήσαν τους αθλητές ό,τι ήθελαν, αλλά υπάρχει ένα κενό στην ιστορία της Πριώτη, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής της εκεί μαζί. Αλλά αυτή δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι 42 χρονών, κάνει ένα πολύ επίπονο αγώνισμα, γιατί το Βάδιν παλιά ήταν τα 30 χιλιόμετρα και το κάναν τώρα μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο, δηλαδή 19 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα το ένα και 42 το άλλο. Η Τσιπριώτη πήγε στο 42 στο μαραθώνιο, και χθες πραγματικά λίγο έλειψε να είναι στο βάθρο, ξαναλέω, 42 χρονών, σε ένα πολύ πολύ επίπονο αγώνισμα όπως είναι το μαραθώνιο του Βάδι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Έχεις εκπομπή σήμερα?
2: 7 η ώρα, έχει και μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Παίρνουν και παίκτες οι ομάδες. Εντάξει.
0: Πήρε κανέναν Ολυμπιακός?
2: Θα πάρει.
0: Ροναλντίνιο?
2: Όχι. Έχει μείνει στο Ροναλντίνιο.
0: Έχουμε μείνει στο Ροναλντίνιο. Μήπως πάρουμε τον Σαλάχ, κάνουμε το κόλπο γκρόσο και τον πάρουμε από την Τουρκία, να δώσουμε αυτό?
2: Ούτε. Δεν υπάρχει απέτωση για τον Σαλάχ. Του πληρώνουμε μέχρι και το χαρτί τουαλέτας που ξοδεύει στο σπίτι.
0: Κοίταξε, εμείς πρέπει να σου πω, μέχρι χαρτί τουαλέτας μπορούμε να φτάσουμε, να συνδράμουμε. Από εκεί και πέρα είναι τα προβλήματα.
2: Μέχρι και το κομμωτήριο της σύζυγου του είναι μέσα στο συμβόλαιο. Οπότε αφήστε το Σταλάχ, καλά είναι εκεί που είναι, σύνδρα με το σπορ, και οι ελληνικές ομάδες να κοιτάξουν για πιο νεαρούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Να σε καλά, Δημήτρη. Θα σε απολαύσουμε το απόγευμα. The end is near, and so I face the final curtain, my friend. Ελένη μου, σαν σήμερα το 1977 φεύγει από την ζωή ο βασιλιάς, ο Έλβις.
1: Νεότατος κιόλας.
0: Νεότατος, με πολλά προβλήματα, έχοντας δημιουργήσει ένα τεράστιο μύθο γύρω από το όνομά του.
1: Θρύλο, θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Η τελευταία του εμφάνιση είχε γίνει λιγότερο από ένα μήνα πριν, στις 26 Ιουνίου του 1977, στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. 18.000 ήταν οι τυχεροί που τον απόλαυσαν για τελευταία φορά, και με τη βοήθεια του Νίκου Σαπρανίδη βρήκαμε και αυτό το οποίο ακούμε, και θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Είναι το My Way, το οποίο το τραγούδησε για τελευταία φορά.
1: Είναι η τελευταία
0: φορά που τραγούδησε το My Way. Αυτό το φοβερό του Frank Sinatra, ο οποίος ο μπαγάσας το έκανε με το

Κεφαλονιά 89,2. Παυλαργοστόλη.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείχτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Άλλη εξωγήινη από εκεί.
1: Αλήθεια τώρα. Θα κάνεις αυτό το έγκλημα, αλήθεια τώρα, Σπύρο. Θα κόψεις αυτό το τραγούδι.
0: Άλλη εξωγήινη. Φεύγω κι εγώ, έλα πάμε εδώ στον Νίκο.

0: Να πούμε ότι έχουμε 112 στην Άνδρο, πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Διαβάζω ακριβώς το 112 όπως πήγε στους κατοίκους εκεί. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οπότε πραγματικά τώρα να ακούτε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Σήμερα το πρωί φωτιά στην Άνδρο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου με 5 οχήματα. Εθελοντές υπάρχουν ήδη στο σημείο. Ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης από υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τον Δήμο και τις κοινότητες. Και όπως σας είπαμε, έχει ήδη σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά για την πυροσβεστική. Το ένα είναι στη Σκύρο, όπου έχουν πάει ενισχύσεις εκεί και προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Το δεύτερο είναι η Άνδρος, με μήνυμα από το 112 σε ετοιμότητα.
0: Εμείς να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά στους αέριδες που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα να το ξαναπούμε, Όχι θερμές εργασίες, ξεκουραστείτε Κυριακή που είναι, Κυριακή είναι του Θεού, ε. Λοιπόν, μην κάνετε θερμές εργασίες, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην βάλετε μπάρμπεκιου. Μαγειρέψτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Υπάρχουν πλέον πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο όλοι μας και να το έχετε πρωτίστως και εσείς. Διότι εχθές είχαμε και μια σύλληψη ακριβώς για μπάρμπεκιου.
1: Ναι, όπως και κάθε μέρα.
0: Όπως σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
1: Οι συλλήψεις που έχουμε, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος λόγος είναι οι θερμές εργασίες που ανέφερες, και το δεύτερο είναι το ψήσιμο, τα κάρβουνα σε υπαίθριο χώρο κοντά σε δασικές εκτάσεις. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι.
0: Και να ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτό. Ναι.
1: Και τι γίνεται ως προς τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις κινήσεις του Ιράν σε αυτό το μέτωπο, το ανοιχτό, το πολύ ανοιχτό. Ναι. Και τι γίνεται και με το στενό του Ορμούζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας.
0: Δεν του κάθισε το Τραμπ η Γροιλανδία για να έχει μία ακόμη πολιτεία που θέλει διακαώς, για να βάλει άλλο ένα στεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, και τώρα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο στα στενά του Ορμούζ, αγαπητέ κύριε Ευτυχίδη?
2: Φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς την περίπτωση Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι θα προσαρτήσει τα στενά του Ορμούζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρακτικά όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια σοβαρή πίεση και στις δύο πλευρές. Από τη μία, η οικονομική πίεση στο Ιράν είναι εξεφύγει κατά πολύ. Από την άλλη, υπάρχει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πλησιάζουν και ενδιάμεσες εκλογές. Όλο αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Το Ιράν ουσιαστικά φαίνεται είναι ένα τεστ αντοχής πλέον. Είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο σε αυτό που συμβαίνει. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Ιράν φαίνεται ότι συρρυκνώνεται το ΑΕΠ του κατά 5,4% μέσα στο 2026, ενώ ο πληθωρισμός, τουλάχιστον σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει φτάσει στο 70%. Δεν υπάρχουν πλέον συναλλαγματικά αποθέματα και όλα βέβαια θα κριθούν στις αντοχές των δύο πλευρών. Βλέπουμε και από την πλευρά των ΗΠΑ να υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Είδαμε ένα αεροπλανοφόρο ναύτες το οποίο έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους, βρισκόμενοι πάνω από 260 μέρες σε υπηρεσία.
0: Έχουν να δουν τα πάτρια εδάφη τους εδώ και 9 μήνες.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην Αμερική, γιατί έχουν ήδη υποβληθεί ερωτήσεις στο Κογκρέσο από διάφορους βουλευτές. Όλα λοιπόν είναι ρευστά, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και φαίνεται να καταλήγει το Ιράν με το Ομάν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών, η οποία όμως για να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Αράκτσι, θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην εμπλέκονται περισσότερο στα στενά του ορμούς.
1: Αυτό όμως, κύριε Φτυχίδη, φαίνεται ότι δεν είναι πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα αυτή η συνεννόηση που υπάρχει μεταξύ Ιράν και Ομάν για το στενό του ορμούς, δεν ξέρω πρακτικά εάν μπορεί να δώσει μια λύση και ένα διέξοδο.
2: Από ό,τι φαίνεται, δυναμώνει ακόμη περισσότερο την αδιαλαξία του Ιράν. Πρακτικά ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε δύο επιλογές. Ή να τηρήσει τις συμφωνίες και να φτάσουν επιτέλους στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, παράλληλα όμως επιτρέποντας εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και το τέλος του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ή να πάει πλέον σε μια χερσαία επιχείρηση δεσμεύοντας στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος. Κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο με δεδομένη την αντίδραση των Αμερικανών. Μόλις 26% των Αμερικανών στηρίζουν αυτόν τον πόλεμο. Απ' την άλλη, η πίεση είναι αφόρητη και στο Ιράν. Δηλαδή, αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα αντοχής αυτού του οικονομικού αποκλεισμού, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη βιομηχανία, τη στρατιωτική και πολεμική του βιομηχανία. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ξέρετε, κάποιοι που σκέφτονται ίσως και πιο πονηρά, δεν ξέρω εάν συνάδει βεβαίως με την πραγματικότητα, θα πούν, κύριε Φτυχίδη, ότι εντάξει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από πίσω, η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι στη Νέα Υόρκη, άρα τα λέει αυτά για να δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του Ιράν, κάτι όμως το οποίο δεν φαίνεται στο πεδίο.
2: Προς το παρόν φαίνεται να έχει αντοχές το Ιράν,
0: ναι.
2: Αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα οι ελλείψεις θα αρχίσουν να φανούν, να φαίνονται,
0: ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι η πολεμική βιομηχανία σήμερα, δεν είναι όπως την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχαν τεράστιες στρατιωτικές βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στη Σοβιετική Ένωση, στη Γερμανία, οι οποίες όμως δεν χρειάζονταν, αν θέλετε, τα σύγχρονα υλικά που χρειάζονται σήμερα και λειτουργούσαν αυτόνομα. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, για να συνεχίσει το Ιράν να αντιστέκεται, θα πρέπει να λύσει 4 ζητήματα. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Είναι σε θέση να προμηθεύει βιώσιμα τη βιομηχανία με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Το δεύτερο είναι βαριά βιομηχανία. Εξακολουθούν στο Ιράν να λειτουργούν η μεταλλουργία, τα πετροχημικά και τα μεγάλα συστήματα μεταφορών. Το τρίτο είναι τα εξωτερικά τεχνολογικά κανάλια. Δηλαδή, για να κατασκευαστούν πλέον βαλιστικοί πύραυλοι, χρειάζονται τα τσίπ που θα έρθουν από χώρες όπως είναι η Κίνα. Και βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μέσω των κυρώσεων προσπαθούν να αποκλείσουν και να πιέσουν και εταιρείες του από το Χονγκ Κονγκ και από την Κίνα. Mm-hmm. Και τέλος είναι η δυνατότητά του να αποκαθιστά γρήγορα το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας, δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει γρηγορότερα από ότι καταστρέφουν οι άλλοι αυτές τις βιομηχανίες.
1: Πάμε λιγάκι, κύριε Φτυχίδη, στο θέμα της Κίνας που αναφέρατε, η οποία απορροφά νομίζω ότι η μερίδα του λέοντος της παραγωγής του πετρελαίου του Ιρανικού. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Η στάση της είναι μια σιωπηλή στάση, έτσι. Δεν, θα έλεγα ότι είναι μια ισορροπημένη στάση.
2: Όποιος έχει παρακολουθήσει τη στάση της Κίνας, και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι από την αρχή του πολέμου ή και σε άλλους πολέμους, η Κίνα επιδεικνύει μια σταθερότητα και μια ανοχή, φυσικά συνεχίζοντας να ενισχύει το Ιράν, συνεχίζει να το ενισχύει, γι' αυτό και αντέχει ίσως το Ιράν, αλλά σε κάθε περίπτωση στερείται και αυτή και δέχεται πλήγματα από την έλλειψη πετρελαίου. Φαίνεται όμως ότι μεταξύ τους οι χώρες έχουν αποκαταστήσει ένα μηχανισμό που στηρίζει, αν θέλετε, το στρατιωτικό βιομηχανικό κόμπλεξ του Ιράν. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι ενισχύεται η ιρανική δυνατότητα, ενώ η Κίνα παρακολουθεί, αν θέλετε, διδάσκεται από τα λάθη των αντιπάλων τους. Και αντίπαλοι της σήμερα είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η φθορά των ΗΠΑ, που είναι εμφανής πλέον, γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο μιας στρατηγικής ήττας, έτσι, εξυπηρετεί απόλυτα τους Κινέζους, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή τους δικαιώνουν στη βάση στο μέλλον, θα τους δικαιώσουν στο μέλλον, γιατί η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεμελιώσει την παρουσία της στην περιοχή, στηρίζοντας ειρηνική διέξοδο. Η αμερικανική πίεση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τον Ιρανικό λαό φτωχότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα απολέσει εντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής πολέμου. Γι' αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Η Κίνα λοιπόν δεν έχει να χάσει κάτι. Παρακολουθεί τη φθορά των αντιπάλων, την οικονομική αιμορραγία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν τεράστιες πλέον ελλείψεις και σε πολεμικό υλικό, έτσι, με τους πυράβλους που ρίχνουν όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά βγαίνει ενδυναμωμένη από τη σταθερή στάση και συνέπεια στην ειρηνική και στην οικονομική προσέγγιση των ζητημάτων στον κόλπο.
0: Κύριε Φτυχίδη, θεωρείτε ότι εκεί, σε εκείνη την περιβόητη συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, ότι είχαμε μια νέα γιάλτα, ότι τριχοτόμησαν ουσιαστικά τον κόσμο ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν με ένα έτσι πιο συνεργατικό τρόπο, και αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται?
2: Ίσως να φτάσαν σε κάποια συμφωνία για κάποια πράγματα, αλλά οι κινήσεις συμμετέπειτα δεν δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε και μεγάλους εξοπλισμούς προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, αλλά και συνέχιση των κινήσεων των Αμερικανών στον κόλπο. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αποχωρούν βασικά από την Ευρώπη και από τη Μέση Ανατολή. Εδώ έρχεται ο ρόλος αυτής της συμμαχίας της Μέκας, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν ακόμη ισχυρό αποτύπωμα. Δεν φαίνεται να έχει επέλθει ένας μοιρασμός του κόσμου, κάτι που έχει συμβεί με την περίπτωση της Γιάλτας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πάμε και στη συμφωνία της Μέκας. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα, ας πούμε, εντός αγωγικών Ισλαμικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια συμφωνία τέτοιου τύπου που έχει σκέλος στρατιωτικό?
2: Όποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, όσοι παρακολουθούν τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας για παράδειγμα με την Τουρκία, ή Τουρκίας με το Πακιστάν, ή Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, θα καταλάβουν ότι ουσιαστικά η συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα των σχέσεων που ήδη υπάρχουν. Είναι τεράστιες οι σχέσεις, τεράστιες οι στρατιωτικές ανταλλαγές. Ουσιαστικά έχουμε τη δημιουργία μιας αμυντικής συμφωνίας, η οποία πολύ δύσκολο ακόμη και να εφαρμοστεί. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει Ισλαμικό ΝΑΤΟ, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι μια τεράστια δύναμη, η οποία όμως με κάθε τρόπο προσπαθούν να την εμφανίσουν ως αμυντική, και έτσι είναι βασικά. Αλλά ακόμη και εκεί ξαναλέω ότι υπάρχουν κενά. Είναι σαν να λέμε ότι οι Χούθοι επιτίθενται στην Σαουδική Αραβία, οι φιλοϊρανοί Χούθοι, έτσι, και η Τουρκία επεμβαίνει ενάντια στους Χούθοι, ενώ το Ιράν παρακολουθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να συμβούν κάτι τέτοια, ή ότι το Ιράν θα έρθει σε σύγκρουση με το Πακιστάν. 900 χιλιόμετρα σύνορα έχει με το Πακιστάν. Έτσι. Η Πακιστάν από την πλευρά του έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ακόμη και συντήρησης του μεγαλύτερου στρατού αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών χωρών. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι από τη μία ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Η Τουρκία για να πουλήσει εξοπλισμούς, η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα σε αγορές στρατιωτικού υλικού αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται το σαουδαραβικό χρήμα, το πετρέλαιο, κάτι που χρειάζεται και το Πακιστάν, το οποίο έχει τεράστια προβλήματα, και κάπως με κάποιο τρόπο η χούντα που διοικεί το Πακιστάν, η στρατιωτική δικτατορία που διοικεί το Πακιστάν, πρέπει να θεμελιώσει ακόμη περισσότερο την εξουσία της. Απ' την άλλη, η Σαουδική Αραβία παίρνει όπλα, και υπάρχει βέβαια και αυτό που κάποιοι εκφράζουν ως ανησυχία, την πυρηνική δύναμη του Πακιστάν. Μα η απάντηση είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, μια που υπάρχει και στρατηγική συμμαχία Τουρκίας-Πακιστάν και στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα το Πακιστάν είχε αναπτύξει και δυνάμεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας λειτουργεί περισσότερο ως ένα πλαίσιο πίεσης ως ένα πλαίσιο που μεγαλώνει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή, και σύντομα θα δούμε, αυτό είναι μια εξέλιξη που εγώ την περιμένω, και άλλες χώρες της περιοχής να εντάσσονται σε αυτή τη συμμαχία. Ο Ερντογάν μιλάει για την Αίγυπτο, έτσι, αλλά ήδη υπάρχουν χώρες όπως το Μπαχρέιν που έχει εκφράσει τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε αυτή την, σε αυτή τη συμμαχία. Ουσιαστικά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δίνουν χώρο στη Τουρκία να ασκήσει ένα ρόλο που παλαιότερα τον ασκούσε το Ισραήλ.
0: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στον πλανήτη? It's complicated.
2: Πάντα, πάντα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φτυχή.
2: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.

0: έχεις εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μα μας έβαλε στο τραγουδάκι, τώρα φίλαμε ακόμα, είναι. Φίλαμε ακόμα. Όχι, προς Θεού δεν είναι αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί, όχι. Απλά είναι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια, σας θέλουμε κι άλλα, ε. Άντε, δεν είναι Τσαγκαροκυριακή. Αύριο θα είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ πέρα ο Ιωσήφ. Λέει, παιδιά, λέει, εγώ και κάποιοι φίλοι μου τελειώσαμε το πανεπιστήμιο και κάναμε δύο δουλειές γιατί δεν υπήρχε φράγκο. Και δεν είχαμε καμία διευκόλυνση από κανέναν. Είναι επιλογή τους ο αθλητισμός, δεν θα τους λυπηθούμε.
0: Όχι, έλεος. Δεν πάει έτσι, μου.
1: Ας σπουδάσουν μετά τον αθλητισμό. Ναι. Δεν γίνονται όλα μαζί και δεν είναι μόνο οι αθλητές.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι έχει κατέβει πάρα πολύ το όριο ηλικίας όσον αφορά στα παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Όταν αλλάζει η τάση, εξελίσσονται και τα αθλήματα και ο τρόπος και όλα τα σχετικά. Πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι τουλάχιστον η ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι, και πέραν αυτού, Ιωσήφ, καταρχάς αυτό που έκανες εσύ. Και κάνουν πολλά παιδιά, δηλαδή να σπουδάζουν και να εργάζονται, είναι πραγματικά αξιέπαινο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ απαιτητικό, είναι αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς, να γίνεται με αυτό τον τρόπο. Αυτό όμως, ξέρεις, δεν συμβαίνει άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αυτό που λέμε είναι, δηλαδή, ας πούμε, αν πάρω το νόημα του μηνύματός σου, είναι ότι θα έπρεπε οι αθλητές μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής τους να δώσουν πανελλαδικές, να περάσουν τότε σε ένα πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να σπουδάσουν ολοκληρώνοντας τον κύκλο του πρωταθλητισμού που κάνουν. Τρίτη, τέταρτη δεκαετία, εκεί, 30 κάτι. Πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο εφικτό είναι αυτό.
0: Και προσωπικά πρέπει να σας πω το εξής, επειδή δεν έχω κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω αυτά τα παιδιά λοιπόν

0: πόσο, φαντάζομαι. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και στα παπούτσια τους. Δεν μπορούμε να μπούμε και στο 100% στη θέση τους. Για το πόσο καταπονούν το σώμα τους, το μυαλό τους γενικότερα. Και πόσο διαφορετική είναι η ημέρα τους, η καθημερινότητά τους, σε σχέση με την καθημερινότητα τη δική μας, των κοινών θνητών, ναι, που μπορούμε να σπουδάσουμε και να εργαστούμε συγχρόνως. Γιατί δεν έχουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
1: Και όταν μιλάμε για διευκολύνσεις, προφανώς δεν μιλάμε για χαριστικά πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, όχι, οι σπουδές είναι σπουδές. Όποιος έχει επιλέξει να σπουδάσει, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει. Μιλάμε για δύο μαθήματα, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλο τμήμα. Όχι να μην δοθούν.
0: Έτσι. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Αβραάμ λέει το εξής: βλέπω τα κουτιά με τις μπουγάτσες στο στούντιο και μία πρόβλεψη θα κάνω. Δεν πρόκειται να βγάλουν ούτε την πρώτη ώρα από τις 4. Και πολύ σωστά, Σπύρο, η μπουγάτσα δεν είναι για να την κοιτάς.
2: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
3: Συνδύσε για κλιματιστικό.
4: Αν ψήνομαι, λέει. Και εγώ με.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
4: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Απρανίδης, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης μέσω της Αναστασίας, αλλά μπορείτε να στείλετε και απευθείας το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους και όλες όσοι και όσες έχετε παραμείνει στην πρωτεύουσα. Είναι ωραία, είναι άδεια, είναι ηλιόλουστη, είναι τόσο όσο η θερμοκρασία για να μπορέσετε να κάνετε και τον μπανάκι σας, αλλά χωρίς να καυσαλιστείτε.
1: Ναι,
0: γιατί έχει αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι δημιουργεί σε άλλα επίπεδα προβληματάκια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Έβλεπα νωρίτερα ότι στη Σκύρο, ειδικά που έχουμε αυτή τη φωτιά, έχει ισχυρό άνεμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και στην Άνδρο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Μπορεί και να σας κουράζουμε, αλλά δεν πειράζει. Ας σας κουράσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν πειράζει. Θέλει προσοχή.
0: Πρέπει να πούμε ότι ειδικά εκεί στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, με το πρώτο φως της ημέρας, μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από τον νομό Αττικής, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 21 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας. Λόγω της φωτιάς εχθές εκενώθηκαν οικισμοί Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο το παρακολουθούμε. Σε μέγιστη ετοιμότητα, και κλείνω με αυτό, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως είπα, διότι κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν.
1: Και εκτός από τις φωτιές, εκτός από τη φωτιά τη χθεσινή και τη σημερινή, αυτό που είχαμε χθες ήταν οι πλημμύρες στην περιοχή της Μάνης.
0: Εκεί στα μέρη μου έγινε ένας πανικός.
1: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αργύρη Μαριόλη, ο οποίος είναι γιατρός. Είναι γιατρός στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης. Καλημέρα σας, κύριε Μαριόλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ο γιατρός. Θα μου επιτρέψετε.
1: Να το πούμε.
0: Ο γιατρός.
1: Ο γιατρός. Ναι. Λοιπόν, να το πούμε αυτό, κύριε Μαριόλη, θα μας επιτρέψετε. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, έτσι το 2021. Είσαστε από το 2010 στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης, σωστά?
2: Ναι, ναι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό. Το ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές είναι θαύμα. Και γι' αυτό ευθύνονται. Ίσως, νομίζω, δεν έχω ξαναδεί πιο έτοιμη περιοχή από όλες τις δυνάμεις, δηλαδή αστυνομία, πυροσβεστική, δήμος, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία. Ήταν όλοι σε πλήρη ετοιμότητα και γι' αυτό μπορέσαμε να ανταποκριθούμε αυτές τις 4-5 ώρες. Κυρία Κατσαμπέκη, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Ειδικά η Μάνη, έτσι όπως είναι. Είναι όλο ένας γκρεμός, ένας βράχος, όλο πέτρα. Δεν θυμίζεται για τις πλημμύρες, τις καταλαβαίνετε. Σε μια λεκάνη δεν μπορεί να γίνει πλημμύρα. Αυτό που γινόταν από την κορυφή του βουνού να φτάνει στο οδικό δίκτυο χαμηλά και να παρασέρνει μαζί του από πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του με τέτοια ορμή, ήταν καταράχτες αυτό το πράγμα. Ξανά.
1: Σε τι
2: μέσα, για να προσεγγίσουμε, ανθρώπους που έχουν βοήθεια, ο δρόμος και τα μηχανήματα που υπήρχαν και όλα αυτά έγιναν μέσα σε 20 λεπτά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μέσα σε τι χρόνο εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή?
2: Μέσα σε 2 ώρες όλοι οι Μάνοι είχαν κλείσει δρόμοι, όλοι παντού. Έπεφταν από την κορυφή του βουνού στους δρόμους που είναι χαμηλά, καταλαβαίνετε, γιατί είναι ένα βουνό η Μάνη. Και κοντά στη θάλασσα. Καταρχήν δεν έβλεπες θάλασσα. Έβλεπες μια λίμνη, ήταν χώμα. Όπου έβλεπε το μάτι του ανθρώπου στη Μάνη ήταν μόνο χώμα.
0: Δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού.
2: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Και έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο να παραλάβουμε ασθενείς είτε με ειδικά οχήματα της αστυνομίας, το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Και παράλληλα να υπάρχουν και μηχανήματα, μπολτόζες, ιδιώτες, ο Δήμος, να ανοίξουν κάπως το δρόμο για να περάσει να, τουλάχιστον να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους που έζησαν βοήθεια. Είχαμε και αν πέσει δικό με κεραυνό.
1: Ποιο κομμάτι της μάνης έχει πλήξει, μπορείτε να μας δώσετε έτσι
2: είναι
1: μια εικόνα?
2: Είναι κυρίως από το Ίτυλο, το λιμένι, και όλα αυτά λόγω του βουνού που κατέβαζε το νερό,
0: ναι.
2: Η Κοκάλα προς το ακροτήριο Τέναρο, το Νύφι, η Αλίπα, ένα φανταστικός κόλπος. Το θετικό νομίζω ότι έγινε απόγευμα. Εάν ήταν πιο νωρίς, με περισσότερο κόσμο στις παραλίες, θα είχαμε προβλήματα, γιατί τα αυτοκίνητα τα έπαιρνε το ποτάμι. Τα ποτάμια, να το πω καλύτερα.
0: Μα βλέπαμε τις εικόνες, γιατί όσοι γνωρίζουμε εκεί την περιοχή, καταλαβαίνουμε κιόλας και το ανάγλυφο. Περνούσε το νερό ορμητικά δίπλα στις ταβέρνες, δίπλα στα εστιατόρια που ο κόσμος καθόταν, ήταν προφυλαγμένος.
2: Γιατί, κατέβαζε από πολύ ψηλά.
0: Και ανάμεσα στα κενά, εκεί που κατέληγε στη θάλασσα από τα βράχια, είχε δημιουργηθεί χύμαρος.
2: Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Γιατί από την κορυφή του βουνού έφερνε τέτοιο νερό, από την κορυφή του βουνού, το οποίο έφτανε κάτω εκεί που είναι το δικό δίχτυο. Και τι έβρισκε μπροστά του, τα έφερνε όλα στο δρόμο, σταματούσε. Ναι, και μετά πέφτανε στη θάλασσα.
1: Είχαν δημιουργηθεί καταράκτες από τις εικόνες τουλάχιστον που βλέπουμε εμείς. Τι περιστατικά διαχειριστήκατε εκεί?
2: Αναπνευστικά, γιατί κόπηκε κάποια στιγμή το ρεύμα σε εκείνα τα χωριά. Μικροορθοπαιδικά, και το κύριο ήταν χτύπημα κεραυνού σε γυναίκα με τραύμα στο χέρι. Δηλαδή τη χτύπησε στο χέρι, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα πώς είναι τώρα?
2: Είναι σε σταθερή κατάσταση.
1: Έχει διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο?
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Χρήζει καρδιολογικής παρακολούθησης για τουλάχιστον 48 ώρες.
1: Τώρα τα πράγματα. Εκεί τώρα πώς είναι τα πράγματα?
2: Όπως είναι, ένα πανέμορφο μέρος.
1: Ναι, δηλαδή έχει αποκατασταθεί.
2: Ναι. Θα δώσει μάχη ο Δήμος και η περιφέρεια για το δικό δίκτυο, αλλά υπάρχει και ρεύμα. Νερό έχουμε άφθονο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, νερό έχετε. Το οδικό δίκτυο, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή?
2: Υπάρχει. Μιλούσα τώρα το πρωί, υπάρχει πρόσβαση, αλλά θέλει αποκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να τρέξουν τα συνέργεια.
2: Τώρα έχει 30 φορές επάνω πληθυσμός αυτές τις ημέρες στη Μάνη.
0: Ναι, γιατί...
2: Κατά τελευταία χρόνια.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε στην περιοχή, πρέπει να ξέρετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που είσαστε εκεί στον νομό μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.
2: Καλημέρα.
0: Να αναφέρουμε επίσης, σε παρακαλώ πολύ, ότι έχουν αποκατασταθεί οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια. Θα εξασθενήσουν πλήρως αυτοί οι πολύ ενοχλητικοί για τη μία πλευρά, καλοί από την άλλη, άνεμοι. Μέχρι αύριο το απόγευμα. Μετά από το απόγευμα αύριο δεν θα έχουμε αυτά τα μελτέμια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όσοι φύγουν για διακοπές δεν θα έχουν
0: πρόβλημα.
1: Όχι,
0: και θα έχουμε και αύξηση και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματάκια σας. Θέλουμε κι άλλα. Ηρακλή μου, να είσαι καλά, φίλε μου. Μεροκάματο, Ηρακλής και σήμερα. Μεροκάματο και μάλιστα. Εντάξει, δυνατό μεροκάματο, να είσαι καλά. Αναρωτιέμαι, πώς το λέει το τραγούδι, και όμως είμαι ακόμα εδώ, ένα πράγμα.
1: Ναι,
0: και όμως ο Ηρακλής είναι ακόμα εδώ. Καλημέρα μας. Γεια σου. Α, ναι, του Ιωσήφ το μήνυμα το έχει διαβάσει η Ελένη. Η Ελπίδα στέλνει την καλημέρα της. Τι ωραίο όνομα να βλέπεις Ελπίδα, ας πούμε, να σου στέλνει και καλημέρα, γιατί όλοι για μια Ελπίδα ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Μαρία. Ωραίο λέει αυτό το παραμύθι με το μπάρμπεκιου σε καθημερινή βάση. Λέμε το προφανές για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ασφαλώς εδώ βρισκόμαστε εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο, για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Για την πρόληψη, την άρνηση προσλήψεων πυροσβεστών, την έλλειψη εξοπλισμού κλπ. Συγχαρητήρια. Αλλά το κουτόχορτο δεν σβήνει φωτιές. Ειδικά το κουτόχορτο, αν έχει ξεραθεί, ανάβει κιόλας φωτιές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα στοιχεία δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Τα στοιχεία είναι επίσημα από τη ΔΑΕ. Εάν δεν ξέρετε ποια είναι η ΔΑΕ, είναι ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ ΕΕ. Να την γκουγκλάρετε. Είναι επίσημα στοιχεία. Δεν τα λέμε εμείς. Δυστυχώς. Μακάρι, όπως έχουμε βεβαίως πει, καλύπτοντας την κυβέρνηση, ότι όσον αφορά στο κομμάτι της πρόληψης, Σε κάποια πραγματάκια έγιναν πολλά λάθη και μας τα έχουν πει και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κατατόπους, έτσι, στις κατατόπους περιοχές που καταστράφηκε το βιός τους. Mm-hmm. Κάηκαν τα σπίτια τους. Ασφαλώς όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό, κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει στο 100%.
1: Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι όταν λέμε κάτι δεν σημαίνει ότι αγνοούμε κάτι άλλο.
0: Όχι βέβαια.
1: Το ένα πράγμα είναι ότι οι συλλήψεις που γίνονται, όπως είπε Σπύρο, γιατί αυτά είναι στοιχεία συγκεκριμένα, γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Το λέμε λίγο αστεία, το barbecue φταίει. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις φταίει. Οι θερμές εργασίες φταίνε σίγουρα πολύ περισσότερο, γιατί οι ποσοστία έχουν τη μερίδα του λέοντος, την ευθύνη, ακριβώς, στα αίτια. Αυτό όμως δεν σημαίνει προφανώς ότι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις πυροζεστών όσες θα έπρεπε είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ακουμπάμε και δεν συζητούμε γι' αυτό. Και συζητούμε και συζητούμε και πολύ γι' αυτό.
0: Και όπως επίσης έχουμε πει ότι θα πρέπει ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι οι εποχικοί, δεν είναι δυνατόν να τους χρησιμοποιείς τρεις μήνες το χρόνο. Τρεις μήνες το χρόνο να τους λες. Πηγαίνετε να πέσετε μέσα στις φλόγες, να τις σβήσετε για να σώσετε την περιουσία του συνανθρώπου σας. Και τελειώνοντας η αντιπυρική περίοδος, τελειώνοντας όλη αυτή η περίοδος, μετά να λες δεν σας ξέρω, δεν σας είδα.
1: Ναι, δεν σας χρειάζομαι.
0: Δεν σας χρειάζομαι άλλο. Να βρεις τρόπο, αγαπητή πολιτεία, λοιπόν, και να τους τοποθετήσεις σε άλλα σημεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πλημμυρίζουμε. Πνιγόμαστε.
1: Πάλι τη βοήθεια των πυροσβεστών ζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάλι λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Υπάρχει λοιπόν τρόπος. Να τον βρουν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, να τα βρουν. Mm. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ότι χρειάζεται να βάλει μια προτεραιότητα η εκάστοτε πολιτεία, όπως αυτή και αν εκφράζεται στην ελληνική κοινωνία. Έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η βλακεία, αγαπητή κυρία Μάρια. Υπάρχει και η χαζομάρα. Και όταν λέμε για την προσωπική ευθύνη του καθενός, ναι, όλοι μας έχουμε την προσωπική μας, έχουμε το χώρο ευθύνης μας. Πρέπει λοιπόν αυτό το χώρο ευθύνης μας να τον προσέχουμε, ναι. Αυτό, ταπεινή άποψη. Ταπεινή άποψη. Ο κύριος Πιταράς, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία. Καλημέρα Σπύρο, Ελένη, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Υγεία, γράφει, διαβάζω το μήνυμα του ναυάρχου μας. Πρέπει η πολιτεία να ενθαρρύνει στη χώρα την ανάπτυξη φτηνών όπλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς, αφού οι προμήθειες από ξένους κατασκευαστές δεν αρκούν, αναφέρει στο μήνυμά του.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Πιταράς πάρα πολύ νωρίς, την ώρα που κάναμε και την κουβέντα με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Ευτυχίδη.
1: Μας λέει εδώ ο κύριος Ηλίας ότι είναι ελληνική πατέντα το απαγορευτικό. Έτσι δεν ισχύει πουθενά, λέει, στον κόσμο. Είναι ένα ηλίθιο μέτρο. Τα βαπόρια πλέουν και με 9-10 μποφόρ. Τα λιμάνια δεν είναι ασφαλή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Άρα το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή να ξεκινήσει από τον Πειραιά ένα πλοίο. Και όταν θα φτάσει στο πρώτο λιμάνι, όταν δεν μπορεί να δέσει, ποιο το νόημα. Mm. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και γίνονται και όταν υπάρχουν αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του δρομολογίου. Mm-hmm. Δηλαδή να πει ωραία, okay, θα πάω στο τάδε νησί διότι μπορώ να δέσω εκεί, αλλά δεν θα πάω στα ενδιάμεσα διότι δεν μπορώ να δέσω. Εάν τώρα καταφέρω να δέσω, έχει καλώς. Λοιπόν, όλα αυτά ας αφήσουμε τους ειδικούς που ξέρουν καλύτερα. Πάντως, μην είμαστε και καπετάνιοι.
1: Πάντως ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος αυτές τις δύο ημέρες, γιατί ήταν και ημέρες μεγάλης εξόδου, έτσι. Mm. Και ήταν αρκετές οι ώρες που υπήρχε αυτό το απαγορευτικό. Μάθαινα ότι τα πλοία που φεύγαν τελικά με αυτά τα πρόσθετα δρομολόγια που μπήκαν για να καλύψουν το κενό που υπήρξε όταν είχαμε το απαγορευτικό, ήταν υπερπλήρη. Πραγματικά ήταν υπερπλήρη τα πλοία που φεύγαν. Μας λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Κροατία. Πολύ σωστά, βεβαίως εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και σήμερα λέει υπάρχουν τεράστιες πυρκαγιές εκτός από την Ισπανία, τη Γαλλία και την κεντρική Ευρώπη, ακόμα και στην Αγγλία. Όντως υπάρχουν τεράστιες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Σχολιάζει βέβαια ο Γιάννης, λέει, και εκεί ο Μητσοτάκης φταίει. Ναι, εντάξει, έβαλε το σχόλιο του ο Γιάννης. Αλλά όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα αυτό με τις πυρκαγιές, αυτές τις ημέρες, όλο αυτό με μεγάλο διάστημα, Είναι τεράστιο στην Ευρώπη. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών, έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες κάτοικοι από τις εστίες τους. Είναι για πολλές ημέρες αυτές οι πυρκαγιές. Έχουν κάψει μεγάλες εκτάσεις.
0: Μεγάλες εκτάσεις.
1: Και υπάρχουν και τραυματισμοί αρκετοί, έτσι, από τις πυρκαγιές αυτές στην Ευρώπη.
0: Τώρα, αυτό το οποίο όλη η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, οι σύγχρονες αυτές οι προηγμένες χώρες φωνάζανε για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση. Φαίνεται όμως τελικά ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενδεχομένως, ναι, να ρίξουν και περισσότερα χρήματα και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Δεν είναι δυνατόν όλοι να λένε ότι, α, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα αεροσκάφη που μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και όλα τα σχετικά και να μην έχει επενδύσει πάνω σε αυτά η Ευρώπη. Θα καεί, θα καούν τα πάντα στο τέλος της ημέρας. Δυστυχώς, εάν δεν κάνουν κάτι και δεν τρέξουν για να προλάβουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, εμείς τα βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Και σίγουρα υπάρχει πάρα αυτή η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και δεν το λέμε εμείς αυτό. Ναι. Έτσι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πύρινο κλειό Γαλλία, Γερμανία, Κροατία, τις ανέφερτες χώρες και ο Γιάννης το μήνυμά του, συνδέεται με το, και με το γεγονός. Και με το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής πιο έντονα και πιο γρήγορα από κάθε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν προφανώς, και θα το δούμε νομίζω το επόμενο διάστημα, το ζήτημα αυτό θα μπει αρκετά ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης.
0: Να ξυπνήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη.
1: Αργεί.
0: Ναι,
1: γενικά
0: αλλά
1: αργεί, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτές οι καθυστερήσεις όμως κάθε χρόνο, γιατί ξέρετε, μιλάμε με κλίμακα έτους. Μένουμε πίσω. Λοιπόν, μένουμε πίσω και δεν παίρνουμε τις αποφάσεις οποίες πρέπει.
1: Και μάντεψε πόσες συλλήψεις έχουν γίνει στη Γαλλία υπό τον εμπρισμό. Πόσες λες?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: 500 συλλήψεις για έναρξη πυρκαγιών στη Γαλλία από τις
0: είτε από αμέλεια, είτε επειδή κάποιος.
1: Από την 1η Ιουλία.
0: Βγήκε από μέσα του ονέρωνα.
1: Κοίταξε, το 70% σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Γαλλία ήταν υπόπτη για σκόπιμη έναρξη πυρκαγιών.
0: Το 70%.
1: Το 70. Και οι υπόλοιποι ήταν για αμέλεια. Και μάλιστα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ αυτών.
1: Κοίταξε, τώρα που λες για το προφίλ. Ένα, εγώ θα σου πω που το βλέπω και το ξεχωρίζουν και τα γαλλικά μέσα. Έχει συλληφθεί ένα 15χρονο αγόρι. Σχετίζεται με αυτή την πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Ναι. Που έχασε τη ζωή του δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο. Είναι ένα παιδί 15χρονο. Έτσι.
0: 15 χρονών παιδί. Ναι. Μάλιστα. Η Ιφηγένεια μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χθες γιορτάσαμε, λέει, την Παναγία μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, τη μάνα όλων των ανθρώπων. Αυτήν που φωνάζουμε και επικαλούμαστε τη βοήθειά της κάθε στιγμή. Ας έχουμε την ευλογία και την προστασία της όλος ο κόσμος. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω εσάς τους δύο. Πολύ... Ναι, κάνουμε τη δουλίτσα μας, Ιφηγένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και ευημέρεια. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει. Αυτή είναι η ευχή που στέλνει η Ιφηγένεια. Καλή συνέχεια και σε σένα και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Το μήνυμα του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, νομίζω.
0: Γεια
1: σου,
0: Αριστοτέλη.
1: Κοίταξε τώρα εδώ πέρα, λέει. Τις Κυριακές μου αρέσει να ξυπνάω από νωρίς, να παίρνω πρωινό και ύστερα γεμάτος ενέργεια να μην κάνω τίποτα.
0: Και εμάς μας αρέσει.
1: Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
0: Αν μπορέσουμε να το αποφύγουμε κιόλας, να ξυπνάμε από νωρίς και το πρωινό να το παίρνουμε κατά το μεσημεράκι. Και μετά γεμάτη ενέργεια θα είμαστε για να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Έτσι.
0: Αριστοτέλη μου, την αγάπη μας, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στείλε μας λιγάκι, Αριστοτέλη, εκεί ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Έτσι, σωστό. Γιατί κάθε φορά, κάθε πρωί, να ξέρεις, κάνει print screen. Να κάνεις και τώρα.
1: Βεβαίως,
0: είναι παραγγελιά της κυρίας Κατσαμπέκη. Καλημέρα από την Κωνσταντζα, στέλνει ο Κωστής. Πριν από 20-30 χρόνια τα καλοκαίρια με καύσωνες δεν υπήρχαν οι πυρκαγιές που καταστρέφουν σήμερα όλη την Ελλάδα και αν υπήρχαν ήταν πολύ σποραδικές. Μία-δύο σε όλη τη χώρα και δεν ξεκινούσαν στις 2 το βράδυ, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν υπήρχαν μηχανισμοί από εκεί που ξεκινούσαν οι πυρκαγιές και τότε δεν υπήρχαν ανεμογεννήτριες, ούτε σχέδια για 22.000 εγκαταστάσεις πάνω σε απογυμνωμένα βουνά. Και ο έχων ότα ακουέ το γράφει ο Κωστής από την Κωνσταντζα. Κάναμε μία κουβέντα με τον κύριο Γιάνναρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, επειδή είναι πάντα στις επάλξεις ο πυρομετεωρολόγος, μήπως τον ενοχλήσουμε κυριακάτικα, διότι μεταξύ όλων των άλλων, όταν μένονταν αυτές οι πυρκαγιές, μας είπε το εξής. Πρέπει να επανέλθουν τα επαγγέλματα του βουνού, του δάσους. Πρέπει να επανέλθουν. Διότι θες να σου πω κάτι. Είχαμε τον ρετσινολόγο, είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήξεραν πότε να πάνε στο βουνό με εκείνο το ειδικό εργαλείο, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ κάποτε εκεί στο ίδιο μετερίζει, στον Αντένα που ήμασταν.
1: Ναι.
0: Με το ειδικό του εργαλείο πήγαινε, χάρασε το δέντρο, έβγαζε το ρετσίνι από μέσα, φρόντιζε το δάσος όταν έβλεπε κάτι το οτιδήποτε, ενημέρωνε το δασαρχείο και όλα τα σχετικά.
1: Είχαν και μια γνώση οι άνθρωποι αυτοί, μια εμπειρία στο δάσος.
0: Αυτά τα επαγγέλματα χαθήκανε. Όπως επίσης έχουν αρχίσει και μειώνονται οι στάνες. Έχουν αρχίσει και μειώνονται υπερβολικά. Έφευγε ο βοσκός μαζί με τα εγωπρόβατα και τα πήγαινε για να βοσκήσουν, που αυτό δημιουργούσε, πώς το λένε, και την αναγέννηση της φύσης, αλλά έτρωγαν τα ξέρα. Γενικότερα αυτά τα επαγγέλματα ή έχουν, δεν υπάρχουν πλέον, ή τείνουν να σβήσουν. Δεν πρέπει. Και το έλεγε ένας επιστήμονας όπως ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και αν μη τι άλλο κάνει την ανάλυση του κάθε φορά σε κάθε φωτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους, δυστυχώς. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Η κυρία Φανή, καλημέρα παρεούλα μου. Σε ανθρώπους μοναχικούς σαν εμένα που δεν πάμε πουθενά, είστε η παρηγοριά μας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Τα έχουμε πει και τα είπαμε. Ούτε 15 Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας. Δεν σας αφήσαμε, ούτε όλο τον Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Να διαβάσω και το μήνυμα του Χρήστου από την Κυψέλη. Απαράδεκτη φωτογραφία που είδαμε σε δημοσίευση. Κατάκοποι εξουθενωμένοι πυροσβέστες που επέστρεφαν από Μυτιλήνη με πλοίο στη βάση του Θεσσαλονίκη να κοιμούνται στο πάτωμα του Σαλονιού.
0: Το είπαμε και το καταγγείλαμε, ναι, από την πρώτη στιγμή.
1: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα φέτος αυτή τη φορά είναι αυτή η εικόνα. Αυτή την εικόνα όμως δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε.
0: Όντως.
1: Τους πυροσβέστες κάτω, στο πάτωμα, στο χώμα, στην άσφαλτο, οι άνθρωποι να ξεκουράζονται εκεί.
0: Έτσι. Ναι, θα έπρεπε όμως, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το νόημα του μηνύματος, ότι θα έπρεπε να τους έχουν συμπεριφερθεί καλύτερα. Δηλαδή να τους έχουν μια καμπίνα που να πάρει ευχή. Όχι αυτό το πράγμα. Ο Γρηγόρης λέει, ρε παιδιά, αφού νομίζουν πως υπερασπίζετε την κυβέρνηση γιατί σας ακούν, έλαμτε, μην απολογήσετε συνέχεια με τους κομπλεξικούς. Σε παρακαλώ, μην τους λες κομπλεξικούς.
1: Απαντάμε, δεν απολογούμαστε.
0: Όχι, ναι, πρώτον απαντάμε, δεν απολογούμαστε.
1: Και,
0: δεύτερον, ο κάθε ένας έχει οφείλει να έχει τη δική του άποψη και να ασκεί την κριτική
1: και
0: του.
1: Και εμείς οφείλουμε να έχουμε σεβασμό σε κάθε άποψη. Έτσι. Και να τη λαμβάνουμε υπόψη μας και να αναφέρουμε. Δεν πρόκειται εδώ πέρα να μην διαβάσουμε κάποια μηνύματα που ίσως να είναι δύσκολα για μας, που δεν είναι δύσκολα.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολα.
1: Είναι λιγάκι πιο έτσι, ναι. Είναι επικριτικά.
0: Λοιπόν, κάνουμε χάζι.
1: Έστειλε ο Αριστοτέλης, για σε παρακαλώ, δες εδώ
0: παρακαλώ
1: πέρα τις καιρικές συνθήκες.
0: Δεν έχει φτάσει ακόμα σε μένα.
1: Έλα τώρα, δεν έχει φτάσει, λοιπόν.
0: Α, ναι, ναι. Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κρυώνεται.
1: Τώρα 16,4.
0: Έτσι. Α, λέει. Χρόνια πολλά από την αδελφή μου Πινελόπη και το γαμπρό μου Σπύρο που σας ακούμε πίνοντας τον απογευματινό μας καφέ. Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
3: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Ω, πάπα. Μισό. Ραφίνα, Άνδρο.

0: Μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνω σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
1: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω πρόβατο της Άνδρου. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χαλκινό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

0: Είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 9. Καλύτερη είναι η εικόνα, ναι, στο μέτωπο της φωτιάς της Άνδρου. Έτσι, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν μικρότερες εστίες και γίνονται εκεί οι προσπάθειες. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις, η μάχη όταν σπάει το ενιαίο μέτωπο, η μάχη δίνεται στις αναζωπηρώσεις και στις μικρές εστίες που μπορεί να φουντώσουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν πάλι ένα συμπαγές μέτωπο.
1: Και γι' αυτό παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Έχουμε όμως εξέλιξη τη φωτιά
1: στη Σκύρο. Και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Πώς είναι η κατάσταση στο νησί σας? Καλημέρα.
2: Η κατάσταση στο νησί είναι αυτή τη στιγμή επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα τα οποία είχαν σταματήσει το βράδυ. Mm-hmm. Βέβαια το βράδυ είχε γίνει μεγάλη ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων οι οποίες είχαν όπου μέσω του πλοίου της εταιρείας, της ναυτικής εταιρείας Σκύρου, είχαν μεταφερθεί το απόγευμα και με το δρομολόγιο το μεταμεσονύχτιο πολλά πυροσβεστικά οχήματα, ένα μεγάλο χωματουργικό έργο μηχάνημα 2-8, υδροφόρες, πεζοπόρα τμήματα. Είχε έρθει σε 130 από την Ελευσίνα νωρίτερα με δασοκομάντος, όπου όλοι αυτοί το βράδυ φύλαξαν τις πλευρές της φωτιές, οι οποίες ήταν ενεργές φυσικά σε μεγάλο μήκος, για να μην επεκταθούν δεξιότερα και αριστερότερα από τη γλώσσα, τη μεγάλη που είχε κάψει το κομμάτι που είχε φυγεί πλέον στη θάλασσα.
0: Υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα για οικισμούς, κύριε Αντωνόπουλε?
2: Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς. Το 112 που είχε βγει το χθες 4 και 4 αρχικά και αργότερα κάτι 6.30 για τις περιοχές του Άγιου Φωκά και του Πεύχου αντίστοιχα, είχε λειτουργήσει προληπτικά κυρίως για τον Πεύκο. Στον Άγιο Φωκά τελικά δεν έφτασε σε ένα σπίτι, μάλλον μια ταβέρνα η φωτιά, και σε άλλο ένα σπίτι στην περιοχή Σκάφη, η οποία είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες. Δεν έφτασαν εκεί πέρα τελικά οι φλόγες, είχαν προστατευτεί αρκετά αυτά και τα ενέρια μέσα. Οπότε ο επόμενος στόχος ήταν να μην επεκταθεί ανατολικότερα από το μέτωπο της φωτιάς προς τον οικισμό του Πεύκου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας διάσπαρτος οικισμός με πολλές παραστατικές κατοικίες και είναι γύρω, περιβάλλεται από πευκόφυτο δάσος, το οποίο εκτείνεται μέχρι και την παραλία, η οποία έχει γεννωθεί όμως νωρίτερα το απόγευμα και από όλους τους παραφερειστές προληπτικά. Έτσι δεν έχουν τα πλευρικά μέτωπα της πυρκαγιάς πλέον, δεν απειλούν περιοχές οικιστικές και ελπίζουμε ότι μετά, ενώ ξεκίνησαν οι άνεμοι από τα χαράματα πάλι με 5-6 μποφόρ και έχουν φτάσει και τα 7 σε κάποιες ρηπές τους, να καταλαγιάσουν μετά τις 11-12, όπως βλέπουμε και τα δελτία να λένε, και πιστεύουμε πως μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει κατάσβεση στο 90-95% ώστε οι χερσαίες δυνάμεις μετά να μπορέσουν να κρατήσουν σβηστές και όλες τις μικροαιστείες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Να μας δώσετε λίγο για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή σας, έτσι, την έκταση του μετώπου, δηλαδή ποια είναι τα σημεία αυτά στα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί ξεκίνησε από την περιοχή Ατσίτσα, από τη...
2: Ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή μεταξύ Άγιου Φωκά, πηγαίνοντας προς Ατσίτσα, μεταξύ Ατσίτσας και Άγιου Φωκά.
0: Οπότε, αυτή τη στιγμή ποιο είναι έτσι το μέτωπο?
2: Το μέτωπο είναι οριοθετημένο ως προς την ανατολική πλευρά της γλώσσας που έχει κατακάψει τον τόπο, στη μεριά της Σκάφης και προς τον Άγιο Παντελεήμονα, χωρίς όμως να έχει πλησιάσει την εκκλησία και κοντά σε αυτήν την περιοχή, και από τη δυτική πλευρά έχει αφήσει τον Άγιο Φωκά και έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο στο Όρος και στο Αλικό. Οπότε απλά δεν έχω όμως και εικόνα αν έχει περάσει και πίσω από ένα ορεινό όγκο που υπάρχει στην περιοχή Όρος. γιατί δεν μας επιτρέπεται να πάμε από εκεί. Τα εναέρια αυτά τα βλέπει πυροσβεστική από το συντονιστικό που υπάρχει εναέριο μέσων.
1: Ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν είναι κοντά σε σπίτια η φωτιά, και ότι γίνεται η μάχη πρώτον με τις φλόγες και κατά δεύτερον και με τους ανέμους, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Δήμαρχε.
2: Αυτό μπορούσα να συμπληρώσω είναι
1: παρακαλώ.
2: Ότι αυτό το κομμάτι, και ίσως και μεγαλύτερο, είχε καεί ξανά το 2008 με αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Είχαν περάσει 22 χρόνια, είχε αναπαραχθεί πλήρως με μεγάλη πυκνότητα. Ήταν ένα πολύ νέο και πολύ ζωντανό δάσος. Μην ξεχνάμε ότι το 80% τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Σκύρο καλύπτονται από πυκνό πευκό δάσος, και αυτό ήταν ένα τμήμα του. Και κατά πληροφορίες, μάλλον η φωτιά αυτή πρέπει να οφείλεται σε εμπρισμό. Από όπου καταλήγηκε περίπου το ανακριτικό της πυροσβεστικής και από σχετικά βίντεο που έχουν βρεθεί και δείχνουν ότι υπάρχει μία έναρξη της φωτιάς μέσα στο πυκνό δάσος, χωρίς να υπάρχει κοντά κάτι που να προδίδει ανθρώπινη παρουσία σε επίπεδο μικροκατοικίας ή στάνης ή κάτι τέτοιο.
1: Τι να πει κανείς, ρε παιδί μου, και για να το λέει ΔΑΕ, φαντάζομαι ότι έχει μπει στη διαδικασία να αποκλείσει όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα.
2: Ακόμα δεν έχει βγει επίσημο.
1: Ναι, ναι, πόρισμα δεν έχει βγει. Φαντάζομαι ότι είναι νωρίς, αλλά για να το λέει σε πρώτη.
0: Αυτή την ενημέρωση έχετε εσείς, έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή την ενημέρωση έχω ανεπίσημα, γιατί έχουν και διάφοροι ντόπιοι έχουν δώσει κάποια στίγματα για ύποπτες κινήσεις και σημάδια τα οποία, όπως έβγαινε η φωτιά, όπου περπατούσε 200 και 300 μέτρα, πηδούσε κυριολεκτικά, δεν δικαιολογούν το να γίνεται αυτή η διασπορά, γιατί οι άνεμοι δεν ήταν να πει σε 9-10 μποφόρ, έτσι για να ταξιδεύουν στον αέρα, δεν δικαιολογούσε την επέκτασή της σε διαφορετικά μέτωπα.
0: Άρα υπήρχε κάποιος ή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ανά 300 μέτρα...
2: Πιστεύουμε ότι, δεν ξέρω, η πυροσβεστική είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και... Αν είναι τέτοια περίπτωση, να υπάρχουν και διάσπαρτοι εμπριστικοί μηχανισμοί, τα οποία τα ξέρετε εσείς, τα έχετε ξανακούσει. Αλλά δεν έχουμε τίποτα επίσημο ακόμα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: Δημαρχέ. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ.
1: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, και να ακούσουμε και ευχάριστα μαντάτα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν γίνεται. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Σκύρου. Να το λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν. Ανθρώπινο χεράκι, δείχνουν εμπρισμό. Όχι αμέλεια. Κάποιος, κάποιοι. Τέλος πάντων. Να θα τα δούμε στην πορεία.
0: Μας λέει εδώ ο Αλέξανδρος. Είμαι, λέει, δρομέας βουνού και μεγάλων αποστάσεων. Κάθε φορά που πηγαίνω για προπόνηση στα βουνά, πάντα καθαρίζω τα μονοπάτια, μαζεύω σκουπίδια. Και κάνω, λέει, και παρατήρηση σε περιπατητές που δεν σέβονται το δάσος. Απορώ που οι Δήμοι δεν προσλαμβάνουν ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο δάσος όλη μέρα για τη φροντίδα του. Η ευχαρίστηση των δρομέων είναι ταυτόχρονα και δουλειά για το κράτος, την πυροσβεστική και το δασαρχείο. Από σηματοδότηση μονοπατιών μέχρι κατολιστήσεις, πεσμένα δέντρα και τόσα όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μα τώρα υποτίθεται ο άλλος πηγαίνει για να κάνει βόλτα ή, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστηθεί το δάσος και δεν το σέβεται από πάνω.
0: Κοίταξε, πάντως οι άνθρωποι
1: είναι φοβερό, έτσι.
0: Αγαπούν να ζουν μέσα στο δάσος,
1: ναι.
0: Όπως είναι ο φίλος μας εδώ που μας στέλνει μήνυμα. Όντως θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμοι.
1: Όντως.
0: Πάρα πολύ χρήσιμοι.
1: Να λοιπόν, είναι αυτό το οποίο λέμε πολιτοφυλακή. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ο Θανάσης μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει, καλημέρα, βρίσκομαι στη Δόμβρενα ή Δομβρένα Βιωτίας. Το λέω γιατί τις ημέρες που δυστυχώς υπήρχε η φωτιά είχαμε επικοινωνήσει με τον κοινοτάρχη και τον ρωτήσαμε κιόλας. Λέει, η μισή το λένε Δόμβρενα, η μισή Δομβρένα. Πας με είδη σαν τη δική μας Μονεβασιά. Μονεβασιά, Μονεβασία, Μονεβάσια, όπως θέλετε. Τις τελευταίες μέρες που υπέφερε από τις φωτιές, υπάρχει βίντεο που ασυνείδητος έχει κάνει χωματερή το βουνό με κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν σας ενδιαφέρει, απαντήστε μου να σας στείλω το βίντεο. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει, Θανάση μου.
0: Ναι.
1: Να μας στείλει το βίντεο. Να μας στείλει το βίντεο. Έχουμε το ενικός.gr, το real.gr, για να καταγγέλουμε κάθε φορά αυτούς οι οποίοι είναι στην κοσμάρα τους, δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, και ασφαλώς εδώ ολόκληρη χωματερή. Για να τα λέμε τα πράγματα, τι κάνει και η πολιτεία. Δηλαδή, κανένα δεν το έχει πάρει είδηση.
0: Μα είναι να
1: το. Κανένα δεν το έχει πάρει είδηση, δεν το έχει πάρει πρέφα. Θέλουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες, αγαπητέ.
0: Είπες νωρίτερα για τους ρετσινάδες. Ναι. Έτσι. Στέλνει εδώ η κυρία Κυρική. Λέει,
1: κυρία Φουτουλάκη, ναι, το ναι. Βλέπω, ναι.
0: Οι ρετσινάδες υπάρχουν και είναι άνεργοι και διαμαρτύρονται και προσφέρονται να βοηθήσουν σε Θεσσαλία, Εύβοια κτλ.
1: Ορίστε λοιπόν. Ορίστε λοιπόν. Πού είναι. Που... Δεν θα έπρεπε, μωρέ, να υπάρχει μια μέρημνα. Για ποιο λόγο έχουμε χάσει τόσο πολύ το δρόμο μας. Mm. Και όταν λέω εμείς, εννοώ αυτοί οι οποίοι κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Μάνος, ο φίλος μας, ότι τις τελευταίες 50 μέρες στη Γερμανία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 32 βαθμούς. Στη Γαλλία και την Ελβετία, το καλύτερο επάγγελμα, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα, εμπορία και εγκατάσταση κλιματιστικού. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ δυστυχώς, αλλά η Ευρώπη, όπως πάντα, είναι ανέτοιμη. Εμείς, λέει, στην Ελλάδα απλά γελάμε. Ναι. Τώρα, κοίταξε, αυτή η ιστορία με τα κλιματιστικά, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, δεν είναι στην κουλτούρα των Ευρωπαίων να υπάρχει
1: όχι,
0: κλιματιστικό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι και δεν ήταν μέχρι τώρα και στις απαιτήσεις της ζωής τους. Στις συνθήκες της ζωής τους. Και έχει ενδιαφέρον, είχε γίνει ρεπορτάζ σχετικό, να το πούμε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και ο τρόπος εγκατάστασης, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά μπαλκόνια για να βγάλεις την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.
1: Ναι, όντως. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έχουν χτιστεί τα σπίτια, ναι, τα διαμερίσματα.
0: Και υπήρχε αυτός ο προβληματισμός ότι εντάξει, να βάλουμε κλιματιστικό και πέσανε όλοι, πήγαν κατευθείαν και αγόρασαν. Πολλοί αγόρασαν, ναι, κλιματιστικά. Αλλά εδώ ήταν το μεγάλο ζήτημα, η εξωτερική μονάδα που θα μπει. Δεν δίναν τις άδειες, δηλαδή, να γίνει με υποστήριξη κάπου.
1: Όπως θα φτιάχνουμε εμείς, για να σας δώσουμε. Ναι. Να καταλάβετε αυτό το οποίο λέει η Ελένη. Εμείς, παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε. Κάνουμε το εξής. Έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος στείνει τα κλιματιστικά και την κεντρική μονάδα βάζει αυτά τα σίδερα, τα στηρίγματα. Και το κλιματιστικό μπορεί να αιωρείται. Να μην, ναι, υπάρχει μπαλκόνι από κάτω. Αυτό λοιπόν στη χώρα μας επιτρέπεται. Σε κάποιες όμως πόλεις, όπως το Παρίσι, όπως όπως οι Βρυξέλλες. Το Λούβεν, που το ξέρω πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό, ναι.
1: Έτσι, να έχεις μπαλκόνι για να το τοποθετήσεις, δεν υπάρχουν μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια αυτή το οποίο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, κάποιες αγγελίες που λένε διαμέρισμα με μπαλκόνι. Και πας να το δεις το διαμέρισμα και το μπαλκόνι, ξέρεις τι είναι.
0: Τι είναι.
1: Απλά ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, έχει μπαλκονόπορτα.
0: Ναι.
1: Ναι, και απλά βγαίνεις μισό βηματάκι.
0: Τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι, και στέκεσαι. Απλά υπάρχει ένα μπαλκονάκι το οποίο σε εμποδίζει να μην πέσεις.
0: Ούτε καρέκλα.
1: Τι καρέκλα, παιδάκι μου.
0: Δεν
1: χωράει. Ίσα χωράς εσύ.
0: Το ένα πόδι.
1: Το ένα πόδι. Το άλλο μέσα. Να βγαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις ένα τσιγάρο που λέει ο λόγος, για να μην μυρίσει η κουρτίνα. Λοιπόν, ο Στέφανος, καλημέρα, λέει. Καλή Κυριακή. Ρε Σπύρο, αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι έχουμε τους αποκικούς, τους οποίους τους χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους. Η πολιτεία γυρίζει και τους λέει ευθέως. Ωραία, θα πληρωθείτε αυτούς τους μήνες. Να πάτε να σβήσετε τις φωτιές. Πάρτε τη μάνικα, σβήσετε τις φωτιές, διακινδυνέψτε. Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος, μην τον είδατε τον Παναή. Και μου λέει, πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, λέει, στην Ελλάδα να τους χρησιμοποιούν και αλλού. 2 μήνες, λέει, εκεί, τους άλλους 6 μήνες θα είναι κάπου αλλού. Όχι, Στέφανε, να είναι στην πολιτική προστασία. Στην πολιτική προστασία, αλλά να κάνουν άλλα πράγματα. Τι εννοώ. Πάλι τους πυροσβέστες, όπως είπε η Ελένη πολύ σωστά, δεν φωνάζουμε όταν κάτι πλημμυρίζει. Να, ορίστε λοιπόν, θα έχεις περισσότερες δυνάμεις. Θα μου πεις, δεν τις χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει η πολιτεία να επενδύει κιόλα σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους έχει κανονικά το καλοκαίρι. Αυτό. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
0: Αυτό.
1: Διαφημισούλες, πάμε παρακαλώ.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες» της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελένη μου, είναι τόσο τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM που μας mm-hmm. ακούνε παντού σε όλη την Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Mm. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, να βρείτε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον οποίο συνεργάζεται ο Real FM και να μας ακούτε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε από όλη την Ελλάδα. Αλλά βεβαίως, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι. Ακούστε πρώτα απ' όλα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Επίσης μην ξεχνάμε ότι στα περίπτερα έχουμε τη Real News που εκτός από τη δημοσιογραφική ύλη της μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Θες να πάμε μέχρι το... Πόσα λεπτά έχουμε μέχρι το επόμενο διαφημιστικό, αγαπητέ μου? Έχουμε δύο ολόκληρα λεπτά. Πάμε με μηνυματάκια ακροατών και ακροατριών, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Ο Ηλίας, παραδείγματος χάρη από την Πάτρα, μας λέει το εξής. Δε διέ. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Όλα τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές 1960. Κολόνες ξύλινες, εμποτισμένες, με χαμηλό ύψος. Ο τρόπος ασφάλισης του καλωδίου στην κολόνα δεν είναι ο σωστός, οι μονώσεις, οι πορσελάνες και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι το εξής και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου, Ηλία μου. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ασφαλώς ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά που να πάρει ευχή από εκείνη την περιβόητη συνάντηση όλων των ηγετών του πλανήτη στο Κιώτο και τη συνθήκη του Κιώτο. Έχουν περάσει κάτι δεκαετίες. Από τότε λοιπόν, ναι, μας φώναζαν και μας έλεγαν «Α, η κλιματική αλλαγή έρχεται, θα αντιμετωπίσουμε κλιματική κρίση» και όλες αυτές τις δεκαετίες. Γιατί δεν έκαναν κάτι? Για ποιο λόγο όλα αυτά λοιπόν δεν τα έχουν αλλάξει? Για ποιο λόγο δεν έβγαλαν κονδύλια? Διότι εδώ πέρα ασφαλώς είναι και το θέμα ότι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
1: Εντάξει, είναι και οικονομικό το ζήτημα.
0: Αυτό
1: είναι,
0: λέω,
1: οικονομικό,
0: μα όταν θέλουν να βρούνε χρήματα για κάτι, τα βρίσκουν
1: και μην ξεχνάμε,
0: οι μεγάλοι του κόσμου, του πλανήτη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στα μέτρα για την κλιματική αλλαγή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του και η αντίληψη που έχει ο ίδιος.
0: Καλά.
1: Και οι επενδύσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις περιοχές εκείνες που πλήττονται κυρίως λόγω αυτών των εργασιών που γίνονται εκμετάλλευσης και πλήττονται από την κλιματική κρίση.
0: Μα θα θελήσει, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, των δασών γενικότερα και των Ευρωπαίων, και θα έρθει ο Τραμπ να πει «Α, όχι, μην τους σώζετε»? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, σε παγκόσμιο επίπεδο ασφαλώς ο Τραμπ, ό,τι και να κάνουμε, γενικότερα ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το πάνω χέρι, κάνει το κουμάντο. Γι' αυτό και ονομάζεται και πλανητάρχης. Εδώ τώρα στην περίπτωση του 47ου έχουμε και ένα προβληματάκι παραπάνω, διότι είναι λίγο τι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Με διαφορετικό τρόπο κοιμάται το βράδυ.
1: Τι λόγια είναι αυτά που λες?
0: Θα στεναχωρηθεί ο Ντόναλντ. Λες να με ανεβάσει και με... Εντάξει, ναι, ακούει τα πάντα.
1: Θα σε κάνει ανάρτηση στο τρούφο.
0: Εδώ

0: στο Truth Social έκανε ανάρτηση τον κύριο, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να κάνει και εμάς. Εντάξει, αυτά τα οποία
1: μεγάλες δόξες σε περιμένω.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Ναι, αυτό. Το Truth Social. Πάρω τηλέφωνο το Φωκάνα, γιατί ξέρεις, μιλάει μέσω Truth Social με τον
1: 47. Πάμε σε δελτίο.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνήθως?
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους, με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν ξανά εν αέρια μέσα, ενώ τη νύχτα δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκώς από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφους σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την έκτη θέση στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x100 των ανδρών με 39 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά κατέκτησε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Την αποτελούσαν οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Στον τελικό του τριπλούν ο Δημήτρης Τσιάμης κατέλαβε την 8η θέση με άλμα στα 16 μέτρα και 27 εκατοστά. Στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος ήταν στη 12η θέση με 71 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τον ΤΑΗ εκείνο στην Πάρο το συνέλαβαν. Ε? Έγινε ολόκληρο τέτοιο. Τελικά έπεσαν και μηνύσεις και όλα τα σχετικά.
1: Έπεσαν μηνύσεις και νομίζω ότι η εταιρεία κιόλας με την οποία συνεργαζόταν.
0: Τον απέλησε.
1: Τον απέλησε.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε, όντως. Βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους να γυαλίζουν το μάτι τους. Ναι. Όλοι περνάμε, έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά δεν είναι το πράγμα έτσι.
1: Και ξέρεις, εγώ θέλω να πω ότι πολύ καλός διακόπη συνεργασία με το συγκεκριμένο.
0: Μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που το είδαμε στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις πώς άλλα περιστατικά μπορεί να υπάρχουν και από τους ανθρώπους οι οποίοι με τόσο εύκολο τρόπο απασφαλίζουν, που δεν θα τα δούμε ποτέ.
0: Ελένη, σου μιλάω. Εκεί
1: έξω.
0: Ναι, ναι, σου μιλάω ειλικρινά ότι γενικότερα επειδή κάνουμε και πάρα πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε πάρα πολλά σημεία κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Το βλέπεις πρώτα απ' όλα στον τρόπο με τον οποίο ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου οδηγεί. Έχει μια επιθετική συμπεριφορά. Εάν παραδείγματος χάρη κάνεις το λάθος, κάνεις το έγκλημα να πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας στον κάθε δρόμο στον οποίο βρίσκεσαι, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρυσίδι τρως.
1: Ναι, γιατί αν κάνεις το μεγάλο έγκλημα να σταματήσεις σε διάβαση να περάσεις πεζός.
0: Εκεί να δεις.
1: Εμένα εκεί η να αγωνία δεις. Μου. Έχω δύο αγωνίες.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι μη τυχόν κι ο από πίσω πέσει επάνω μου.
0: Αυτό να ξέρεις είναι το λιγότερο.
1: Η δεύτερη αγωνία μου είναι εάν εγώ σταματήσω, μήπως ο διπλανός δεν σταματήσει και τελικά φταίω εγώ που μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο.
0: Έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς, έχουμε ακριβώς την ίδια σκέψη και τους ίδιους προβληματισμούς, ειδικά όταν κατεβαίνεις λεωφόρο Κηφισίας και φτάνεις λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που εκεί υπάρχουν δύο ή τρεις, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, διαβάσεις που δεν έχουν φανάρι. Mm. Είναι δηλαδή οι διαβάσεις, επειδή υπάρχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εκεί και υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα όσον αφορά στο κομμάτι της αγοράς, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Τη λεωφόρο Κηφισίας την περνάνε πολλές χιλιάδες άτομα πεζοί για να πάνε από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Οπότε όταν βλέπεις να είναι στιβαγμένος κόσμος και να περιμένει να περάσει τη διάβαση, ποιο είναι το λογικό? Να σταματήσεις και να τους δώσεις προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει ο πεζός. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κάποιοι. Και έχω ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό. Κάθε φορά που σταματάω, δηλαδή μέχρι να δω ότι θα σταματήσει και ο διπλανός, πραγματικά εκείνη την ώρα περνάω αυτά τα δευτερόλεπτα αγωνίας.
1: Επίσης, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα που γίνεται με τα φανάρια. Εσύ μιλάς για μια διάβαση που δεν έχει. Όμως υπάρχουν πολλά φανάρια που δίνουν στο αυτοκίνητο πορτοκαλί και στον πεζό πράσινο.
0: Δηλαδή είναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς πρέπει το αυτοκίνητο, εννοείται, να ελέγξει. Δεν μπορεί να περάσει. Έχει το πορτοκαλί του, αλλά πρέπει να ελέγξει. Όμως υπάρχει μια μηχανική αντίδραση των οδηγών στο πορτοκαλί να πατάμε τον γκάζι παραπάνω.
0: Είναι φοβερό αυτό. Μόνο σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, εμείς το πορτοκαλί το καταλαβαίνουμε, γκάζωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουμε. Το που είναι πορτοκαλί, πατάς φρένο.
1: Εμείς τι πατάμε?
0: Γκάζι. Γκάζι για να το προλάβουμε.
1: Ακριβώς.
0: Διότι προφανώς αυτή είναι η λειτουργία του.
1: Έχει ανάψει όμως το πράσινο στους πεζούς, οι οποίοι δεν βλέπουν το πορτοκαλί το του οδηγού και πάνε να περάσουν οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα και μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος, αγρότης εκεί στην ΚΟ. Χρόνια πολλά, λέει, απανταχού. Οι σικές μου δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν Κυριακές και σχόλες. Καλή ευκολία. Τι ωραία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία.
1: Καλή
0: να
1: ευκολία.
0: Έρχονται όλα εύκολα στον δρόμο σας, το διάβασα.
1: Τι ωραία ευχή.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά. Πολύ ωραία. Θα την υιοθετήσουμε να την κλέψουμε, Παράσχο.
1: Να την κάνουμε έτσι, τσιτά το δικό μας. Λοιπόν, ο Μάνος εδώ μας γράφει: επαγγελματίες και θελοντές, ντροπή μας. Λέει, έπρεπε να τους έχουμε στα καλύτερα. Εμείς όταν τους χρειαζόμαστε, τους πλακώνουμε και στο ξύλο. Τον οι άνθρωποι ζητούν τα αυτονόητα. Λοιπόν, τώρα.
0: Αναφέρεται στο περιστατικό.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα, αυτό που λέει ο Μάνος είναι μια κατάσταση την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με μια πολύ μεγάλη ευκολία κάποιους ανθρώπους, κάποιους επαγγελματίες τους έχουμε όταν τους χρειαζόμαστε. Θεούς, είναι σωτήρες. Και όταν δεν τους χρειαζόμαστε, πρώτον τους έχουμε στα αζήτητα, επαγγελματικά τους έχουμε στα αζήτητα. Και δεύτερον, δεν τους τιμούμε καθόλου. Όταν οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν πέντε πράγματα, το κράτος γίνεται επιθετικό απέναντί τους. Να το πω έτσι κομψά, να μην το πω πιο χοντρά.
0: Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή όχι απλά να σταματήσει, αλλά είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε οι πολιτικοί συντάκτες. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, όταν ένα κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, λέει πράγματα και ζητά πράγματα τα οποία όταν έρχεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν τα κάνει, ή τα κακώς κείμενα τα οποία έχει κάνει το προηγούμενο κόμμα που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας τα επαναλαμβάνει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, μιλάμε για το ίδιο, το ένα, το κόμμα το οποίο έχει την εξουσία. Ναι. Όταν χρειάζεται κάποιους επαγγελματίες να τους αποθεώνει και όταν αυτοί οι επαγγελματίες ζητάνε κάποια πράγματα και δεν τους χρειάζεται πια γιατί έχει περάσει η κρίση, εκεί η συμπεριφορά και ο τρόπος να είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τελείως διαφορετικός.
1: Λοιπόν, τώρα κοίταξε εδώ πέρα, λίγο με τσικλάει αυτό το μήνυμα να στο διαβάσω, έτσι. Για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης λέει,
0: ναι,
1: ότι θα είναι ένα μηδέν. Αυξήσει ο εργαζόμενος στο ιδιωτικό τομέα, αλλά από την τσέπη των επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Τι περιμένουμε, ρε Σπύρου?
0: Άκουσε, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ γενναίο το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ουσιαστικά ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Το έχει κάνει, είναι δημόσια δήλωση, δημόσια τοποθέτηση το κ. Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει το ταμείο, το οποίο, μάλλον το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από το ταμείο, θα ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πόσο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, διότι μετά τις 15 αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα αρχίσουν να γίνονται οι τελευταίες, οι τελικές προσομοιώσεις, αλλά και να δούμε και πόσα θα είναι τα λεφτά τα οποία υπάρχουν εν τέλει στο ταμείο, διότι έρχονται και οι εισπράξεις από τον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός, παρόλα τα προβλήματα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε γεωπολιτικό, δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα, αυτό
1: στο
0: λένε οι πληροφορίες. Στο
1: τώρα
0: ταμείο, μιλάμε πάντα για το ταμείο. Πάντα για το ταμείο. Για το ταμείο του κράτους. Διότι από εκεί θα βγουν, θα αντιληθούν χρήματα για να υπάρξουν αλλαγές στο τεκμαρτό, για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο γίνεται περισσότερο, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, με η οποία τελικά η ραχοκοκαλιά έχει καταντήσει ορθοπαιδικό όρο.
1: Ναι, όντως.
0: Έχει καταντήσει ορθοπαιδικό όρο.
1: Τώρα, η προτεραιότητα από πλευρά κοινωνικών ομάδων.
0: Συνταξιούχοι, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και όπως σας είπα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι στο επίκεντρο. Θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα. Θα δοθούν επίσης και θα υπάρξουν και μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά θα το βρει μπροστά της μετά η κυβέρνηση, διότι δεν θα δίνουν τόσα χρήματα οι φορολογούμενοι για πολλά ζητήματα. Μείωση φορολογίας. Θα έχουμε μείωση φορολογίας σε πάρα πολλές έτσι και διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να δίνουν, να έχουν μικρότερη φορολογία και να δούμε και τι παρεμβάσεις θα υπάρξουν στην προκαταβολή φόρου. Ακούγεται πολύ έντονα ακόμα και η κατάργηση.
1: Δεσμεύεσαι, Σπύρο Παπαδάκη?
0: Δεν είναι, αυτές είναι πληροφορίες. Εμένα αν ήταν στο χέρι μου θα τα είχα όλα ελεύθερα, να ξέρετε. Δεν είναι τέτοιο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα ερχόταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μαζί με όλους τους υπόλοιπους επιτρόπους να τραβάνε τα μαλλιά τους και να λένε τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
1: Ωραία, πες λοιπόν ότι έχουμε τα μέτρα αυτά. Έτσι, όποια μέτρα ανακοινωθούν, η εφαρμογή τους πότε θα γίνει?
0: Εδώ λοιπόν είναι και η απάντηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Έμα.
0: Διότι όλα αυτά πρέπει να περάσουν από τον προϋπολογισμό.
1: Άρα
0: ο υπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη Δεκέμβρη. Άρα θα αρχίσουμε να τα αισθανόμαστε στην τσέπη μας αρχές το 2027. Γι' αυτό το λόγο και κάποιοι τοποθετούν τις εκλογές το Μάιο του 2027, για να μπορέσει όλο αυτό, δηλαδή ο ψηφοφόρος, να πάει στην κάλπη με λεφτά στην τσέπη. Να πάει ικανοποιημένος. Για να το δούμε. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Άκουσε, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Όποιος ξέρει να διαβάζει δημοσκοπήσεις καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% πλάς. Αφήστε τα, όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να καπιόμαστε. Είναι τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της από 25%, μερικές φορές 24% μέχρι 28%. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό το λόγο θα το τραβήξει όσο πάει πιο πίσω ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και το Μάιο, για να μπορέσει να έχει μαζέψει την όλη κατάσταση. Θα μπορέσει να τη μαζέψει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι έχουν καθυστερήσει. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα και έχουν καθυστερήσει. Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι έμεινε πολύ πίσω η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Η στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου, για να ακριβολογούμε.
1: Και για τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ανάχωμα. 1,2 ψηφοφόροι, γαλάζιοι ψηφοφόροι, που το 2023 πήγαν και ψήφισαν μονοκούκι Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, το 2024 δεν σηκώθηκαν από τον καναπέ τους, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θέλεις κάτι ο νόμος για την... για το γάμο,
1: για
0: τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλεις το γεγονός ότι η πολιτική η οποία ακολούθησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κεντρώα, ήταν προς το μεσαίο χώρο. Όλο αυτό έχει πληγώσει 1,2 γαλάζιους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν πάρει το χέρι τους τόσο πολύ εύκολα να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα, ίσως κάποια κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το ποσοστό είναι ελάχιστο. Δεν τους πάει ασφαλώς το χέρι να πάνε αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έμειναν στον καναπέ τους. Καλοβλέπουν λοιπόν την κίνηση Σαμαρά. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική για αυτούς. Και αυτό στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις καταγράφεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για την κυβέρνηση.
1: Στις επίσημες βεβαίως δεν καταγράφεται, γιατί δεν είναι. Καταγράφεται ως μια τάση. Ως μια τάση. Αλλά δεν είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή.
0: Η δυνητική ψήφος για τον κύριο Σαμαρά έχει έναν μέσο όρο γύρω στο 12%. Ναι.

0: δυνητική ψήφος. Υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το εξής. Τι ποσοστό θα πάρει ο κύριος Σαμαράς εάν κατέβει με κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί καταγράφεται ένα 1%, μόλις 1%. Ποια όμως είναι η διαφορά? Το 1% το μετράνε οι δημοσκόποι με βάση τους ψηφοφόρους του 2024. Όχι με βάση τους ψηφοφόρους του 2023. Επαναλαμβάνω, το ανάχωμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους πληγωμένους που δεν ψήφισαν το 2024, ακούει στο ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Εκεί έχει να γίνει πόλεμος πολιτικών χαρακομμάτων. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αυτά τα οποία είχαμε δει πριν το 15 Αυγούστου, μάλλον πριν την 1η Αυγούστου, γιατί κάπου από ένα σημείο και έπειτα ηρέμησαν τα πράγματα. Ηρέμησαν διότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όσο υπήρχαν δηλώσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, θυμάσαι τι γινόταν? Βέβαια, που έβγαιναν τα στελέχη της κυβέρνησης και καταχέριαζαν τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πρόκειται να ζήσουμε στο μέλλον. Και μακάρι να πέσω έξω. Για να δούμε. Συν το γεγονός ότι να μην ξεχνάμε την εξής πολύ μεγάλη παράμετρο. Αλέξης Τσίπρας ήρθε και με το καλημέρα παγιώθηκε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου έντονα, ή θεωρούν ότι είναι κάτι που θα...
0: που θα ξεφουσκώσει
1: πηγαίνοντας προς... δηλαδή ο χρόνος των εκλογών περιλαμβάνει και αυτή την παράμετρο.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία η οποία αγγίζει τα όρια πλέον του αστικού μύθου, ότι την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης, σου υπενθυμίζω εκεί γύρω στο Μάρτι, λίγο μετά το Πάσχα, λίγο πριν, έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Παράλληλα υπήρχαν διαρροές μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ότι γίνεται σχεδιασμός για να γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το οποίο μας περνάει. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μία τάση αγωνίας και άγχους στην πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας δεν τον βάζω τόσο πολύ σε αυτή την κατηγορία, από την άποψη ότι έχει και αυτό την πολιτική εμπειρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχε ήδη σχεδιάσει μέσω της Ιθάκης να φτάσει στις 26 Μαΐου για να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Σαμαράς ούτε που το άκουσε. Τεράστια εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί το περιβάλλον του κεντροδεξιού Μαξίμου, ούτε καν που ασχολήθηκε. Η κυρία Καριστιανού βγήκε πάρα πολύ νωρίς στο ξέφωτο της πολιτικής. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν είχε την εμπειρία να μπορέσει να σηκώσει όλη αυτή την πίεση.
1: Ναι,
0: δεν ξέρουμε καν πλέον αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
1: Φάνηκε ευάλωτη στη φθορά.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σύντομα, έτσι.
0: Άρα αυτός ο πρώτος στόχος αυτών των διαρροών επετεύχθη από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Με τον κύριο Τσίπρα είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Μέχρι το Μάιο του 27, που τοποθετούνται οι εκλογές, θα έχει ολοκληρώσει το rebranding. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε θα έχει θετικό πρόσημο είτε αρνητικό πρόσημο στο τέλος της ημέρας, αυτό έγκυται στον ελληνικό λαό ασφαλώς. Και θα το δούμε στην κάλπη. Αλλά έτσι όπως το έχει σχεδιασμένο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο χρόνος, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές, ευνοείται. Ο κύριος Σαμαράς, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει το εξής. Με το που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές και θα διαλύσει τη Βουλή, το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, κατ' υπερβολή το λέω, θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό είναι το σενάριο που ακούγεται περισσότερο από όλα.
0: Έτσι.
1: Για το χρόνο.
0: Και μάλιστα δεν αποκλείεται την ώρα που ο κύριος Σαμαράς από τα καινούργια γραφεία, τα οποία τα έχει βρει και ήδη τα φτιάχνει, την ώρα που θα κάνει την ανακοίνωση, δεν αποκλείεται κιόλας από πίσω του να βρίσκονται υποψήφοι πρώην βουλευτές. Της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα, πρώην βουλευτές, ρε παιδί μου. Ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα πούμε, α, ήταν και αυτός με την πλευρά του Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με τη ΔΕΘ. Θα υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα στη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. 27 Αυγούστου ανεβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, εγκαίνια για την επέκταση του μετρό.
1: Ναι.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας. θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα σχετικά από τη Θεσσαλονίκη. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το μεγάλο event για την ίδρυση, επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με όλους, με όλα τα κορυφαία στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. 5 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε τα επίσημα εγγένεια από τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν κάπου και λίγο πριν τις 9 Σεπτεμβρίου που θα ξανανεύει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας για τη ΔΕΘ πλέον, ακούγεται ότι μπορεί ο κύριος Σαμαράς να κάνει μια ανακοίνωση για το κόμμα, το οποίο όμως αυτή η ανακοίνωση τι θα έχει ως κερασάκι στην τούρτα, την αποδόμηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά λοιπόν κάποιοι του λένε
1: θα επιχειρηθεί
0: ασφαλώς.
1: Καλά, αυτό θα το έχουν επιχειρήσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, την αποδόμηση δεν είναι...
0: Πρόσεξε όμως επικοινωνιακά και στρατηγικά τι θα συζητάμε εκείνες τις ημέρες.
1: Θα συζητάμε τα μέτρα που θα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Και αμέσως μετά από 2-3-24 ώρα τι θα συζητάμε. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν λοιπόν θα δοθεί το...
1: Να καπελώσει επικοινωνιακά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό το δεύτερο σενάριο. Πιο πίσω, πιο μακρινό. Αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο ακόμα ο κύριος Σαμαράς το έχει στο μυαλό του, το σκέφτεται, πάντως είναι έτοιμα. Είναι ελάχιστες θέσεις έχουν μείνει κενές στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά και τις έχει αφήσει αυτές τις θέσεις επίτηδες κενές. Μήπως έρθει, ρε παιδί μου, και κάτι το οποίο είναι σαν όνομα, σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, κάποιος τέλεχος που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν
1: και να αποφασίσει πολλά. Να συμπλέψει με τον κύριο Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά, όλα αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε και με κόσμο.
1: Νομίζω, Σπύρο, ότι αυτό που έχεις περιγράψει τώρα τόση ώρα το συζητάμε δημιουργεί ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που δεν την είχαμε έτσι. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, δηλαδή έχει πολύ πολιτική πληροφορία αυτή η ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πολύ πολιτική, δηλαδή είναι πραγματικά έτσι μια διαφορετική ΔΕΘ.
0: Διότι, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι έχουμε πολλά καινούρια στοιχεία σε σχέση ακόμα και με τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε Παπαδάκη, γιατί το 23 δηλαδή ποιοι ήταν οι κύριοι αντίπαλοι, δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ασφαλώς. Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Σε άλλη κατάσταση.
0: Σε τελείως διαφορετική κατάσταση. Με τελείως διαφορετικά στελέχη δίπλα του. Έχοντας και όλο το βάρος 5,5 ετών διακυβέρνησης της χώρας, με πολλά αγκάθια, τον κυνηγάει ακόμα το αγκάθι των Πρεσπών. Και γι' αυτό το λόγο και θα ανέβει όχι μία, αλλά δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Το κρατάμε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος in Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ.
2: Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο, 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ωραία τα συζητάμε εμείς όλα αυτά και τα καλάθια και τη ΔΕΘ και πόσο μεγάλο θα είναι το καλάθι και πόσα θα χωράει και τα δημοσιονομικά περιθώρια ποια είναι.
1: Όντως.
0: Και πότε εμείς θα δούμε στην τσέπη μας κάποια αλλαγή, κάποια διαφορά. Βλέπεις όμως ότι εδώ υπάρχει μια δήλωση του Τραμπ που λέει να συνηθίσετε στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παιδιά, πρέπει να το συνηθίσετε αυτό, μας λέει.
2: Αγαπητέ 47. Επειδή είσαστε πάρα πολύ μικρός για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την ελληνική πραγματικότητα.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
2: Εμείς το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα που ξυπνήσατε εσείς, εμείς έχουμε συνηθίσει το κομμάτι του ακριβού πράγματος πολύ καιρό.
0: Παιδιά, το έχουμε εμπεδώσει εμείς αυτό.
2: Πληρώνουμε την αμόλυβδη βενζίνη πιο ακριβά από όλους τους υπόλοιπους, διότι έχουμε την καλύτερη αμόλυβδη βενζίνη.
0: Φυσικά.
2: Πληρώνουμε το πετρέλαιο. Ακριβώς. Πληρώνουμε το πετρέλαιο κίνησης όσο πιο ακριβά γίνεται, διότι έχουμε το καλύτερο πετρέλαιο κίνησης.
0: Φυσικά, εννοείται.
2: Θα μου πείτε
0: τι μας πει τώρα.
2: Όπως έχουμε την καλύτερη φέτα. Μακράν.
0: Κάτω τα χέρια σου από τη φέτα.
2: Κάτω
0: τώρα,
2: τα χέρια δεν. Σου είπα.
0: Αλλά κοίταξε όμως με τι πόση μεγάλη ευκολία ο Τραμπ λέει: παιδιά, να το συνηθίσετε. Τελείωσε.
2: Ναι, αυτό.
0: Μα τι, μα όχι, να το συνηθίσετε. Έτσι θα είναι τα πράγματα.
2: Να το συνηθίσετε, διότι έχω βρει ένα ωραίο οικοπεδάκι εκεί στο Μανχάταν και θέλω να φτιάξω και δεύτερο Trump Tower.
0: Ναι. Βεβαίως. Κάνει πολλές σκέψεις εκεί στο real estate, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει έτσι πολλά σχέδια.
2: Εννοείται.
0: Φτιάχνει αίθουσες χορού, βέβαια το πάγωσαν τώρα. Βγήκε από
2: βάση δικαστήριο.
0: Μια τεράστια, καταπληκτική, φοβερή αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο. Αλλά του το πάγωσαν αυτό. Ναι. Του είπαν ότι δεν μπορείς να παίρνεις εσύ απόφαση μόνος σου, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα δικαστήρια, τις αποφάσεις, τίποτα. Να παίρνεις μια απόφαση και την εφαρμόζεις.
2: Να σου πω γενικότερα, άμα τον χαλάνε και οι. Πώς το λένε, τα πορτρέτα που υπάρχουν εκεί του Αβραάμ Λίνκον, του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Μπορεί να βάλει, να σου πω κάτι, μπορεί να κατεβάσει όλους τους υπόλοιπους. Όλους τους 46 προηγούμενους, όχι ψέματα, 44 προηγούμενους προέδρους και να βάλει τον εαυτό του
0: σε 44 διαφορετικές
2: πόζες.
0: Αμέ. Ναι.
2: Ο Τραμπ εδώ, ο Τραμπ εκεί, ο Τραμπ παραπέρα.
0: Μπορεί να παίζει και με την εικόνα του, μπορεί να φτιάξει και εικόνες AI.
2: Ναι.
0: Να είναι όπως ήταν τον εαυτό του, ως Χριστό, ως Θεό. Ο Σούπερμαν. Κατάλαβες, δηλαδή να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
2: Να τον δω με τη στολή του Σπάιντερμαν και τι στον κόσμο. Που είναι και λίγο πιο έτσι, ξέρεις, είναι λίγο πιο κολλητή ο Σπάιντερμαν.
0: Πάντως το real estate το έχει πάρα πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Πάρα πολύ. Και αυτό βλέπει πίσω από όλα, πιστεύω.
2: Γενικότερα βλέπει πίσω από όλα δολάρια και όλα τα σχετικά. Αλλά το real estate, ναι. Κύριε Μπάκα, να τον εμποδίσουμε. Μην έρθει κατά δόθε, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πολλά προβληματάκια, περισσότερα από όσα αντιμετωπίζουμε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Μπάκα.
3: Χρόνια πολλά.
0: Προσπαθούμε να αναλύσουμε τα οράματα real estate του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Εσείς δεν ξέρω εάν έχετε κάποια. Τι να πω. Απάντηση σε αυτά τα οράματα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Το θέμα είναι να μην έρθει κατά δόθε.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
0: Και σκεφτεί να κάνει επενδύσεις εδώ.
2: Εντάξει, έχει προτεραιότητα η Γάζα.
0: Βέβαια, και το Ορμούζ επίσης.
2: Και το Ορμούζ θα το κάνει η πολιτεία, το Ηνωμένο Πολιτείο.
0: Ναι.
2: Τη Γάζα θα την κάνει απλά ένα θέρετρο.
0: Θέρετρο.
2: Ναι, τύπου Κούβας. Α, την Κούβα δεν την έχει πάρει ακόμα, συμπαθάτε με.
0: Κύριε Μπάκα, κάναμε μία συζήτηση εδώ με τον Σπύρο για αυτά που περιμένουμε από Σεπτέμβρη και με βάση βεβαίως τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως από Σεπτέμβρη υπάρχουν και αρκετοί, ας πούμε, πολίτες οι οποίοι και θα θελήσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, είναι και τα παιδιά που είναι φοιτητές, νέοι φοιτητές, που κάποιοι θα πάνε και το Σεπτέμβρη να βρουν, μπας και βρουν σε καλύτερη τιμή. Άρα αυτή τη στιγμή πώς κινείται η αγορά στα ενοίκια?
3: Γενικότερα αναφέρουμε το εξής. Όσο αφορά τη ΔΕΘ, θα μου πείτε να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ουσιαστικά μια επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 1 και 2 που έχουμε συνηθίσει, ενδεχομένως να ονομαστεί Σπίτι μου 3. Εδώ θέλουμε να δούμε τώρα το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Θα λειτουργήσει σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύσει στην αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Δεν θα είναι ένα πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Και τι εννοώ.
2: Γιατί το σπίτι μου 2, συγγνώμη, συμπαθάτε με το σπίτι μου 2, δεν πήγε άσχημα. Απλά ο κόσμος που τους είχαν εγκριθεί τα δάνεια δεν είχε βρει σπίτι.
3: Ακριβώς. Έχουμε δύο θέματα σημαντικά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 ή πρόγραμμα σπίτι μου 1. Εντάχθηκε ο νέος ή η οικογένεια η οποία διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή είχε κάποιες αποταμιεύσεις στην άκρη και παράλληλα είχε πληρούσε τις υπογραφές του τραπεζικού ιδρυμάτων. Δηλαδή μπορούσε να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Και αυτή η οικογένεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό είδαμε ότι αγόρασαν σπίτια παλαιά. Δηλαδή ιδιαίτερα στην Αθήνα. Δηλαδή κατασκευή του 80. Στην επαρχία, στην περιφέρεια, μπορεί να είδαμε ανθρώπους να αγόρασαν και είναι νεότερα ηλικιακά, διότι οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές. Είδαμε όμως ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 σε ένα ποσοστό ευθύνονται για αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης στις εκτιμένες περιοχές, στις περιοχές που στράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδυνάμει δικαιούχων. Αυτό που θέλουμε να δούμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και το αναμένουμε με χαρά, θα πω εγώ, εάν όντως εφαρμοστεί αυτό που ακούμε, είναι να μην αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας, να αφορά ακόμα και την ανέγερση κατοικίας. Και δεν λέω για κάποιον που θα πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο για να χτίσει ένα σπίτι. Αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι μπορεί η οικογένειά τους να διαθέτει ένα οικόπεδο και έτσι ώστε ο νέος να μπορεί να ανεγείρει το νέο του σπίτι ή ακόμα να δούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιεί το δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει σε μια κατοικία οικογενειακή. Ξέρετε, στην περιφέρεια όπως και στα ανατολικά προάστια του νομού Αττικής υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα υψού, δηλαδή κάποιος να χτίσει πάνω από το σπίτι των γονέων του. Ενώ θεωρούμε ότι θα δούμε και τη δυνατότητα να αποπερατώνει κάποιος το ημιτελές ακίνητο. Τι εννοώ, έχουμε οικογένειες που στο παρελθόν ξεκίνησαν να χτίζουν ένα σπίτι το παιδί τους και λόγω της οικονομικής κρίσης αυτό το σπίτι έμεινε στα μετά. Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε. Επομένως, δίνει το πρόγραμμα τη δυνατότητα στους νέους αυτούς τους ανθρώπους, στους δικαιούχους του προγράμματος, να ανεγείρουν σπίτια καινούρια, είτε σε οικόπεδα ιδιόκτατη της οικογένειάς τους, είτε σε δικαίωμα υψού, είτε ακόμα να περατώσουν ένα μητρές ακίνητο. Αυτό το αναφέρω για τον εξής λόγο. Διότι αυτό το που θα κάνουμε θα αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών και θα δούμε νεότερα σπίτια, ώστε να αποκτούν οι δικαιούχοι. Παράλληλα, αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε ενδεχομένως στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 είναι και η δυνατότητα να δίνει, τη δυνατότητα να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο τα ιδέα κεφάλαια. Αυτό το κάνει η Ισπανία. Τι κάνει η Ισπανία, λέει, εντάσσεις στο πρόγραμμα που έχω το στεγαστικό. Πολύ ωραία. Πληρείς τις προδιαγραφές του τραπεζικού δανεισμού. Σαφώς. Σου λείπει το 10% του ιδίου κεφαλαίου. Ωραία. Έχει το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται αυτό το 10% εφόσον πληρείς τις προδιαγραφές. Αυτή η εγγύηση, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό της χώρας, δηλαδή δεν εγγράφεται ως ένα εξοδολόγιο ή ως μια απέτηση. Μόνο και μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικά κατάπτωση της εγγύησης, τότε μόνο αυτό το ουσιαστικά είναι ως εξοδολόγιο. Αυτό το έκανε η Ισπανία και βοήθησε πάρα πολλούς νέους που πληρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα όμως, επειδή συζητάμε για τα ενοίκια. Υπάρχει το στεγαστικό επίδομα που δίνεται αυτή τη στιγμή στους φοιτητές, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ αν συγκατοικήσουν. Αλλά αυτό το επίδομα έχει κάποια κριτήρια οικονομικά. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή οικογένειες πρέπει να έχουν ένα εισόδημα, δεν κάνω λάθος, 30.000 ευρώ οικογενειακό, που πως αυξάνεται 3.000 ευρώ ένα παιδί. Αυτές οι 30.000 ευρώ εισόδημα είναι μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και μαζί με το φόρο. Που σημαίνει το καθαρό εισόδημα στο τέλος της ημέρας που μένει στην οικογένεια είναι 22-23.000 ευρώ. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι είτε να δούμε τη διεύρυνση αυτών των κριτηρίων έτσι ώστε να ενταχθεί και άλλος κόσμος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπούμε σε διαδικασία πλέον να αναγνωρίσουμε το ενίκιο που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά για το φοιτητή ως έξοδο από το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή να εκπίπτει ένα μέρος αυτών των εξόδων από το φορολογικό εισόδημα των γονέων.
0: Πολύ λογικό ακούγεται αυτό, κύριε Μπάκα. Θα έπρεπε.
3: Ναι, αυτό ξέρετε το λέω. Γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το στεγαστικό επίδομα που είναι πολύ σημαντικό, αλλά το στεγαστικό επίδομα καλύπτει ένα μήνα, δύο μήνες έξοδα. Οι άλλοι 10 μήνες είναι έξοδα που τα πληρώνουν έτσι κι αλλιώς οι γονείς και φαίνονται και τραπεζικά. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε φορολογικά κίνητρα και στο κομμάτι αυτό των φοιτητών, αλλά εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δούμε κίνητρα φορολογικά κυρίως τις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβολέων. Τώρα που μιλάμε, τον Αύγουστο μήνα, έχουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολέων του έτους 2023. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται την ανανέωση του μισθωτηρίου την επόμενη τριετία. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ιδιοκτήτης πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό του ενοικιαστή. Δεν διαπραγματεύεται με ένα κακό ενοικιαστή. Επομένως, μιλάμε για έναν άνθρωπο που πληρώνει το ενοικιό του, σέβεται την περιουσία του ιδιοκτήτη και δεν κάνει ζημιές. Εδώ θα θέλαμε να δούμε.
2: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Πώς προστατεύεται ο καλός ενοικιαστής από τον κακό ιδιοκτήτη που βλέπει, γιατί φαντάζομαι ότι όταν παραδείγματος χάρη εμένα το ενίκιο μου είναι στα 700 ευρώ, δεν μπορεί στο τέλος της τριετίας να έρθει και να μου ζητήσει 1500 ευρώ.
3: Αυτό θέλω να πω. Εδώ θέλω να δούμε το.
2: Άρα, μήπως ο κακός ιδιοκτήτης θέλει να διώξει τον καλό ενοικιαστή για να φέρει έναν άλλον ενοικιαστή για να μπορέσει να του πάρει τα 1500 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μπάκα?
3: Αυτό θέλω να πω.
2: Παρακαλώ.
3: Άλλες χώρες δεν έχουν κάνει. Λέει, εάν κύριε ιδιοκτήτη ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή και την επόμενη τριετία με μία αύξηση συνολική από 3-5% συνολικά στην τριετία, έχει προελάφρυνση 20 ακόμα και 30% των εισοδημάτων από ενίκεια. Επομένως αυτό είναι πραγματικά ένα κίνητρο προς τον ιδιοκτήτη να κρατήσει τον καλό ενοικιαστή που το γνωρίζει, τον έχει τσεκάρει, ξέρει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος πληρώνει το ενίκιο όταν κάνει ζημιές και έχει ένα σημαντικό κίνητρο. Αυτό για μένα το θεωρώ το σημαντικότερο κίνητρο που πρέπει να δούμε, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Οι οικογένειες παραμένουν στα ίδια σπίτια τα οποία ήδη διαμένουν και το παιδί δεν αλλάζει σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης δεν είναι μόνο το γεγονός ότι καλύπτει ένα μεγάλο ποσό του εισοδήματός τους, ή ότι αναγκάζονται πολλές φορές να αλλάζουν περιοχές. Και αυτό για ένα παιδί που είναι 6, 7, 8, 10, 12 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Καθώς
2: πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζει ο κύριος Μπάκας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζετε.
3: Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι, όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε για την, να εκτύπτουν το ενίκιο των φοιτητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια το φορολογικό εισόδημα των γονέων, θα πρέπει ένα μέρος του ενοικίου που πληρώνει η οικογένεια για την κύρια κατοικία της, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει εισοδήματα από ενίκεια και έχει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, και σε αυτόν πρέπει να εκπίπτει ένα μέρος του ενοικίου από το φορολογικό εισόδημα. Όλα αυτά που συζητάμε, να ξέρετε, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε σήμερα. Ίσχυαν μέχρι το 2010 στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή λέμε ας ανακαλύψουμε τον τροχό σήμερα. Όπως και στο συνεπή δανειολήπτη. Έχουμε αφήσει με τους δανειολήπτες που πληρώνουν άνθρωποι τη δόση στεγαστικού δανείου. Δύσκολα, εύκολα, την πληρώνουν. Με στερήματα. Την πληρώνουν όμως από το στέρημά τους. Με το στέρημά τους το πληρώνουν όμως. Έχετε ο ΑΣΑ το 2023, συγγνώμη, και τι μας λέει? Ότι θα πρέπει, λέει, οι χώρες αυτές που μελετά ο ΑΣΑ, θα πρέπει ένα μέρος, λέει, των τόκων των στεγαστικών να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα, διότι η τράπεζα που δέχεται τους τόκους το εγγράφει ως έσοδο και είναι εντελώς λογικό, καλά κάνει. Και από την άλλη, παιδιά, εγώ που πληρώνω τον τόκο στεγαστικού δανείου, δεν το εγγράφει σαν εξοδολόγιο. Οι εταιρείες που παίρνουν δάνεια το εγγράφουν ως εξοδολόγιο στο λογισμό τους. Το νοικοκυριό όμως, το οποίο θα πάρει ένα σπίτι, και μιλάμε για την πρώτη κατοικία, μην θεωρεί κάποιος ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 1,5, μιλάμε για ένα σπίτι μέσο, 250.000. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε ένα μέρος των τόκων να εκτύπτουμε. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Χαμηλώνουμε το κόστος στέγασης. Ενώ θα έπρεπε να δούμε και το εξής, μου επιτρέπετε. Θα έπρεπε να μπούμε σε διαδικασία πραγματικά αυτό που συζητάμε με τις δαϊχόνιες μισθώσεις, που πολλές φορές για μένα θα το χαρακτήριζα ως τον εύκολο ένοχο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να λέμε φταίει η δαϊχόνια μίσθωση επειδή παίρνει τα σπίτια του κόσμου, τα κάνει τουριστικά καταλήμματα και έχω το κακό τουρίστα και μένει μέσα και εμείς δεν έχουμε να μείνουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι δαϊχόνιες μισθώσεις επιφέρουν στο ελληνικό δημόσιο περίπου 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025. Το 2019, για να καταλάβουμε την αντιστοιχία, ήταν περίπου 200 εκατομμύρια. Άρα έχουμε μία αύξηση αυτών των εσόδων από αυτόν τον κλάδο περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ πλέον. Αυτά τα έσοδα που δημιουργούνται κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να υπάρχει μια ανακατεύθυνση εσόδων. Δηλαδή να πούμε, ξέρετε κάτι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα Χανιά. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα, στο κέντρο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ξέρω, στην Καλαμάτα ή στη Ρόδο. Δηλαδή εκεί έχουμε πολύ τουρισμό. Ο κόσμος πραγματικά δεν μπορεί να βρει σπίτι. Επομένως, θα μπορούσαμε οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, μαζί με την πολιτεία, να μπουν σε διαδικασία πραγματικά να κάνουμε ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και από κοινού να σχεδιάσουν τη δημιουργία κατοικιών κατάλληλες για φοιτητές στην περιοχή ή αλλιώς κατοικίες οι οποίες να είναι κατάλληλες για νέα ζευγάρια, από τα έσοδα, ένα μέρος των εσόδων που δημιουργούνται, συσταγωγικά τη λέξη, από τον υπαίθριο της στεγαστικής κρίσης. Μα αυτός ο υπαίτιος της στεγαστικής κρίσης, ένας από τους βασικούς παράγοντες, ας υποθέσουμε, είναι η δαϊχόνια μίσθωση, επιφέρει κάποια έσοδα. Αυτά τα έσοδα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες στεγαστικές πολιτικές. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι στη ΔΕΘ θα δούμε πράγματα τα οποία θα είναι πιο διευρημένα όσον αφορά τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα πλαίσιο όπως το παρελθόν. Και αυτό που θεωρώ εγώ θα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, θα είναι ότι πλέον πρέπει να μπούμε σε διαδικασία της γεωγραφικής στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης από το 2024, το οποίο είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα ενίκια που παράγονται από κλειστά ακίνητα. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τελικά με αυτό το μηδενικό φορολογικό συντελεστή που η αγορά το ζητούσε και η κυβέρνηση το υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε. Τελικά τι αποτελεσματικότητα είχαμε. Δηλαδή βγήκαν π.χ. αυτή τη στιγμή εδώ στη διετία μέσα περίπου 100 σπίτια στην Καλλιθέα. Βγήκαν 50 σπίτια στην Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, στα Χανιά. Δηλαδή είδαμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου με γεωγραφική.
0: Ναι, να γίνει μια αποτίμηση για να δούμε πού βρισκόμαστε.
3: Ναι, ναι, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε.
2: Και, δηλαδή, και να καταγράψουν και τα βραχυχρόνια μίσθωσης. Τα οποία δεν είναι δηλωμένα, κύριε Μπάκα.
3: Ακριβώς.
2: Διότι υπάρχουν περιοχές, έχουμε το καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν περιοχές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι απαγορεύεται πλέον. Δεν δέχονται καμία αίτηση για Airbnb. Διότι υπάρχει κορεσμός. Και τι κάνουν, κάνουν πλέον το εξής. Στόμα με στόμα, σπίτια, διαμερίσματα, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράνομα.
3: Έχετε δίκιο απόλυτο, αλλά συμβαίνει το εξής, να ξέρετε. Όταν έγινε η εξαγγελία το 2024 το ΣΥΔΕΘ για την απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, ουσιαστικά υπήρχε ένα μεσοδιάστημα. Ήταν Οκτώβριος, ο Νοέμβρης και Δεκέμβρης. Ξέρετε τι συνέβη τότε. Ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών έσπευσαν μαζικά να εγγράψουν τα κινητά τους πριν την απαγόρευση. Όμως τι έγινε στην αγορά, καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξησης της δυναμικής λόγω ανακοίνωσης απαγόρευσης και του μεσοδιαστήματος. Στη Θεσσαλονίκη τι κάνει, στη Θεσσαλονίκη τι συνέβη, 2025 ΔΕΘ, λέει ο Πρωθυπουργός, θα απαγορευτεί η εγγραφή νέων ακινήτων συστασιών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Δήμο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο μήνα. Τον πάνω στο συνόμο, το είχε πει το Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή. Θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο του 2026. Το μεσοδιάστημα πάλι αυτό όλο, που τελικά δεν έγινε απαγόρευση το Μάρτιο, αλλά έγινε τον Ιούνιο του 26, έστευσαν οι ιδιοκτήτες να μπουν σε διαδικασία να γράψουν τα κινητά τους. Επομένως, ξέρετε κάτι. Πολλές φορές φταίμε και εμείς. Τι εννοώ σε αυτό, φταίμε και εμείς. Δηλαδή, αντί ένα μέτρο, όταν το λέμε, να ισχύει από το πρωί, αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει, να ξέρετε, πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας αυτό. Δεν είναι κάτι που το κατανοούμε. Για να μπορέσουν να αποφύγουν την απαγόρευση. Επομένως, χρειαζόμαστε άλλου είδους μέτρα. Και όχι τέτοιου είδους μέτρα. Και το αναφέρω αυτό, διότι το να μπούμε σε διαδικασία να απαγορεύσουμε την εγγραφή των ακινήτων, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, κάποιος το λέει από στόμα σε στόμα. Αλλά αυτό το στόμα από στόμα σε στόμα, κύριε Παδάκη, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε από τη διασταύρωση στοιχείων. Διότι ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι απαγορεύεται να εγγραφεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τελικά δεν είναι ούτε στην αγοχρόνια στη Βατική.

0: Που το πληρώνει, όπου το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής και γίνεται η αφαίρεση, ξέρετε, κατά το δοκούν. Επειδή μου τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ένα πράγμα.
1: Φαίνεται όμως πάνω κάτω. Ναι, φαίνεται η κατανάλωση ρεύματος.
0: Τι εννοείς φαίνεται, τι πληρώνει, το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής. Ωραία, τι πληρώνει, πολύ ωραία. Και λέει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, κοίτα, πάνω κάτω τον έκοψα, αυτός που ήρθε για το Airbnb, τον έκοψα ότι κατανάλωσε 80 ευρώ, οπότε σου αφαιρώ 80 ευρώ από το ενοίκιο.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, κύριε Μπάκα.
1: Ότι δεν είναι κενό το σπίτι. Δεν, δηλαδή, αν έχει δηλωθεί ως κενό.
0: Αυτό σου λέω. Ότι το ένα κομμάτι του σπιτιού ή γενικότερα των διαμερισμάτων φαίνεται ότι υπάρχουν νόμιμοι ενοικιαστές. Και υπάρχει και ένα διαμέρισμα κενό το οποίο χρησιμοποιείται με τη μορφή του Airbnb του μιλητού.
2: Ναι, σίγουρα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πάντα ο Έλληνας βρίσκει την διαδικασία, το ελληνικό μυαλό, τη διαδικασία να
0: αποφέρει. Αυτό το ελληνικό μυαλό.
2: Εγώ σας λέω ακριβώς σημαίνει. Εδώ έχουμε δει σε διαμερίσματα, ας πούμε, τα οποία είναι πρώην πλησταριά στις πολυκατοικίες επάνω, να καταναλώνουν συνδεδεμένα με το κοινό χρηστό ρεύμα.
0: Γιατί δηλαδή, πάντα στο πλησταριό χρειάζεται να έχεις μία τηλεόραση, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, κάτι.
2: Ναι, δηλαδή αυτά τα σπίτια νοικιάζουν πλέον για φοιτητές, τα ξέρετε. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων και να βάζουν μετρητή εσωτερικά.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Παίρνεις ρεύμα από το κοινό χρηστό. Το σου βάλουν εσωτερικό μετρητή για να ξέρεις εσύ που μένεις στο πλησταριό
1: πόσο έχεις καταναλώσει.
2: Ακριβώς για να σε χρεώσουν στο ενίκιο. Αυτά υπάρχουν. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ότι υπάρχουν το ξέρουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
2: Γι' αυτό πρέπει να πούμε σε διαδικασία πλέον να κάνουμε μια σωστή καταγραφή. Δηλαδή να ξέρουν πραγματικά το τι συμβαίνει στα ακίνητα. Και τώρα αυτό που γίνεται με το ΜΙΔΑ, αυτό το νέο μητρό που συζητάμε στους ιδιοκτήτες, αυτή τη λογική έχει κιόλας. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον ότι το ακίνητο που έχει ο Μπάκας το έχει δώσει δωρεάν να μένει πατέρα στην κοιμάνα του. Mm-hmm. Αυτό το εκείνο που είχε ο Μπάκας τελικά είναι κλειστό. Ή το νοικιάζει. Ή το ήταν γραφείο και το έκανε σπίτι. Ή ήταν σπίτι και το έκανε γραφείο. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον τι έχουμε. Δηλαδή εμείς σαν κοινωνία πλέον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται στα κοινωνία, να ξέρετε.
0: Τον τίτλο ΜΙΔΑ φαντάζομαι ότι τον έβαλε κάποιος ο οποίος ήθελε να τρολάρει όλο το σύστημα. Έτσι δεν εξηγείται διαφορετικά. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Η κυρία Κάβουρα μας λέει το εξής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Προσοχή, ο αέρας έντονος και σήμερα. Mm. Στον κύριο Παπαδάκη μας και την κυρία Κατσαμπέκη μας. Παραλία και όμορφες στιγμές με τις γλυκές σας φωνές της Ελένης. Η δικιά μου είναι από Αγριοφωνάρα και πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ανοίξτε το τρανζιστοράκι δυνατά να ακούσει όλη η παραλία. Mm. Δεν ζητάμε και πολλά πράγματα. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γεια σου ρε Μάνο με τα ωραία σου. Όχι ο Μάνος ο Παρδάλης.
1: Όχι.
0: Ο Μάνος ο οποίος έχει το χαβά του. Γενικότερα. Ό,τι να είναι, όπου να είναι. Αλλά εξακολουθείς και είσαι στην παρέα μας και μας αρέσει. Πολύ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα

0: Λαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
2: Υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των πόνους στο δημόσιο. Αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά σε πυκνό πευκό δάσος στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν εν αέρια μέσα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών στην Ανατολική Ινδονησία που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Απειλή με αντίπεινα η Χεζμπολάχ. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και άλλοι 47 να τραυματιστούν. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ελβετός Διεθνής Μέσος Ρέμο Φρόιλερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η εθνική μας ομάδα των ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση στη σκυταλοδρομία 4x100. Στην 8η θέση στο τριπλούν ήταν ο Δημήτρης Τσιάμης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε απέναντί μας τον κύριο Καραγευρέκη.
1: Βέβαια.
0: Πού είσαι, ρε Τζονάρα, τι κάνεις? Όλα καλά.
1: Αλλαγές κοιτάλης. Αλλαγές κοιτάλης. Από τον Νίκο το Σαπρανίδη.
0: Στο Γιάννη Καραγευρέκη, ο οποίος πλέον είναι αυτός ο απολύτως άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Κοιτάμε.
0: Έχουμε και την Αναστασία μας.
1: Βεβαίως, την Αναστασία Γεργελεζή την έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας.
1: Σταθερά η κυρία η Χρύσα η Κλητσιώτη. Σταθερά.
0: Θα το έλεγα στο
1: τέλος.
0: Δύναμη, power. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε πάρει μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Αρκετά μηνύματα, ναι. Πολλά μηνύματα. Και σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την ιστορία της Πάρου, μας λέει ο Δημήτρης, καλό θα ήταν να αναφέρεται ότι εδώ στην Αθήνα, όπως και αλλού, μάλλον όχι, αυτό δεν είναι για την Πάρου, είναι για αυτό που λέγαμε με τη συμπεριφορά που έχουμε ως οδηγοί στους δρόμους,
0: ναι.
1: Έτσι. Λέει λοιπόν ότι εδώ στην Αθήνα όπως και αλλού κανείς δεν σέβεται τις πιάτσες του ταξί. Χαρακτηριστικά αναφέρω Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου γωνία και Ομήρου πριν την Πανεπιστημίου στη γωνία. Σχεδόν πάντα έχει γιοταχή και αστυνομία αδιαφορεί.
0: Και αυτό το τελευταίο είναι το χειρότερο από όλα, το ότι αδιαφορεί η αστυνομία. Και δεν θα έπρεπε να αδιαφορεί η αστυνομία.
1: Και ένα ακόμα μήνυμα, ναι, που στέλνει ο κύριος Δημήτρης, που λέγαμε για τους πεζούς. Mm. Γιατί λέει, υπάρχουν διαβάσεις.
0: Αν τις, ναι,
1: ναι. Ναι, ας τις βάλουν.
0: Σε κάποιες. Α, το λέει, ναι, από αυτή την άποψη.
1: Και ας κάνει πρώτα, εντάξει, καλά τη δουλειά του το κράτος. Είναι σωστό, είναι σωστό αυτό.
0: Σωστό, αλλά μην ψάχνουμε μονίμως να βρούμε ένα άλλο θείο όμως.
1: Ας ξεκινάμε να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καταρχάς να υπάρχουν διαβάσεις.
0: Ωραία, ορατές, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά εντάξει, έτσι, μην είναι λίγο ξεβαμμένο το τέτοιο και να βρίσκουμε τη δικαιολογία, ναι, ότι να είναι ξεβαμμένη η διάβαση, δεν την είδα. Όχι, εντάξει.
1: Κοίτα, το σε ένα κάποια δεν σημεία. Το άλλο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ασφαλώς και πρέπει να κάνει η πολιτεία τη δουλειά της, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Ο Χρήστος, καλημέρα σας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο μόνος τρόπος να πάει ο κόσμος στην κάλπη με χρήματα στην τσέπη είναι να γίνουν εκλογές, όποιο μήνα και αν είναι, το πρώτο δεκαήμερο πιανού. Α, το πρώτο δεκαήμερο. Ο Χρήστος από το παρακάμι, 13.
1: Εντάξει, το πρώτο δεκαήμερο να γίνουν. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, με αφορμή αυτό το μήνυμα, έριξα μία ματιά, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι οι κάλπες δεν στείνονται αρχές. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα ότι οι ημερομηνίες που προτιμώνται είναι μάλλον προς τα τέλη του μήνα. Από 17 του μηνός και μετά. Έχει φτάσει να έχουμε εκλογές μέχρι και 25 του μηνός. Δηλαδή δεν προτιμάται έτσι αυτή η αρχή του μήνα που λέμε, οπότε υπάρχει και, μάλλον το λες γιατί υπάρχει και κάποια οικονομική ρευστότητα στις αρχές του μήνα. Οπότε με γεμάτη τσέπη ψηφίζεις αλλιώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ που τα λέμε, το κριτήριο είναι λίγο γενικότερο. Σίγουρα είναι η τσέπη, αλλά και, ακόμα και στη τσέπη είναι γενικότερο. Πόσο γεμάτη δηλαδή είναι η τσέπη σου σε ένα βάθος χρόνου και όχι εκείνη τη στιγμή που πηγαίνεις να ψηφίσεις, εκείνη τη στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά στην κάλπη να ρίξεις την ψήφο σου. Δεν είναι το κριτήριο στιγμιαίο, είναι η γενικότερη εικόνα της τσέπης σου και του πορτοφολιού σου όταν πας να ψηφίσεις.
0: Να στείλω μια καλημέρα στην Τίντα.
1: Βεβαίως.
0: Η Ντίντα, να ξέρεις, ναι, είναι ο άνθρωπος που εγώ, όπως βλέπεις από τη φάτσα μου, χρειάζομαι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα πλαστικές τις χρειάζομαι.
1: Και όμως, λες, μωρέ,
0: και όμως εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής η Ντίντα μας κάνει, μπορεί και μας κάνει αν όχι όμορφους, ευπαρουσίαστους για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη φάτσα μας στο γυαλί. Λοιπόν, η οποία στο κέντρο της Αθήνας, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και είναι κάποιοι δρόμοι κλειστοί, διότι έχουμε την παρέλαση των τζολιάδων μας. Κάθε Κυριακή που γίνεται η αλλαγή, μου λέει η Χρύσα, έτσι το λένε, παρέλαση.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό έχουν μαζευτεί όλοι οι τουρίστες. Προηγουμένως που βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση το πλάνο, είναι άδεια η Αθήνα και μπορούν να απολαύσουν την πρωτεύουσα οι τουρίστες. Κοίτα που φτάσαμε.
1: Είδες τι ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία πράγματα. Δηλαδή, ναι, αδειάζουμε την Αθήνα για να την απολαμβάνουν οι τουρίστες. Αυτοί που έρχονται από το Ho Chi Minh City, παραδείγματος χάρη.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα να δεις. Με αφορμή αυτό που λες τώρα, βλέπω το χάρτη. Ναι. Όντως είναι άδεια. Έχει όμως μία κινησούλα, να το πούμε, αφού, ναι, το βλέπουμε εδώ πέρα. Στα διόδια της Ελευσίνας. Καλά, δεν μιλάμε για φοβερά πράγματα τώρα. Αλλά το κοκκινάκι του μέσα σε όλο αυτό το πράσινο του χάρτη που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Το έχει εκεί.
0: Ναι, στο... η αλήθεια είναι βγάζει μάτι.
1: Στο... είναι το μόνο κόκκινο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως υπάρχει και μία έτσι μικρή, πολύ πολύ πολύ μικρή κίνηση, πάρα πολύ μικρή, στον Πειραιά, λιγάκι έτσι προς το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί υπάρχει ένα.
0: Τώρα θα πηγαίνουν για καφέ, φαντάζομαι.
1: Νομίζω πως ναι. Mm. Ο καφές είναι τώρα, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ο Νίκος από το Λεβεδιακό, ένας ακόμη πολύ έτσι φοβερός και τρομερός ακροατής που είναι στο Μεροκάματο. Πραγματικά, Νίκο μου, κουράγιο, κουράγιο. Mm. Κυριακή είναι, θα περάσει. Βέβαια, έρχεται μετά η Δευτέρα. Γενικότερα και όλη η υπόλοιπη σεζόν.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Και όλη η υπόλοιπη σεζόν και καλά να είμαστε και πολλές σεζόν ακόμα. Κουράγιο να έχεις, Νίκο, ο Λεβαδιακάρας. Λοιπόν,
1: λέει ο Παναγιώτης, μπορεί να βάλει και ταμπέλες στις διαβάσεις. Μπορεί να βάλει ταμπέλες για το όριο ταχύτητας επίσης. Έτσι, ξεκίνησε καινούριο νομοσχέδιο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Α, η Ντίντα πάει στο κανάλι, ωραία. Θα συναντηθούμε εκεί, Ντίντα.
1: Κάτι δικά μου.
0: Κάτι δικά μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, να υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση, έτσι.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Το βασικό είναι να αποκτήσουμε την κουλτούρα όμως, ρε παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Εμείς οι οδηγοί. Και οι πεζοί, βέβαια, έτσι. Και οι πεζοί.
0: Άκουσε να δεις.
1: Οι οποίοι έχουν μπροστά τους τη διάβαση μερικές φορές.
0: Και πάνε διαγώνια από αλλού.
1: Αυτό.
0: Είναι, ναι. Κοίτα, δεν είναι θέμα κουλτούρας. Την κουλτούρα την έχουμε. Διότι όταν αυτός ο Ελληνάρας, ο οποίος θα πει, ας πούμε, διάβαση, σιγά σου, δεν βλέπω και κανέναν. Mm. Πατάει και γκάζι για να περάσει πιο γρήγορα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην τυχόν και του ξεφύγει κανένας. Λοιπόν, όταν θα πάει, παραδείγματος χάρη, πού να σου πω, ρε παιδί μου, σε μια οποιαδήποτε άλλη, αν εξαιρέσει το Παρίσι, που οι Παριζιάνοι με τους Αθηναίους, ένα πράγμα. Έχεις προσπαθήσει, παραδείγματος χάρη, να περάσεις διάβαση εκεί στην αψίδα του Θριάμβου. Εγώ, πρέπει να κάνεις το σταυρό σου. Καλά, καλά, μην νομίζεις τώρα. Μην ακούει ο κόσμος και νομίζει ότι κάθε τρεις και λίγο εμείς πηγαίνουμε στα Παρίσια. Ούτε μέχρι τα φιλιατρά δεν έχουμε προλάβει να πάμε.
1: Έτσι όπως το πες, βρε Σπύρο μου.
0: Ρε παιδί μου, καλύπτοντας το κυβερνητικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ο εκάστοτε πρωθυπουργός πηγαίνει σε διάφορες διπλωματικές αποστολές, σε διάφορες συνόδους. Μία ψίδα θα την πάει. Πόσο δε μάλλον που τα τελευταία 32 χρόνια 17 φορές την έχουν πάει την αψίδα. Λοιπόν, άμα προσπαθήσεις να περάσεις από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Έτσι, κάνεις το σταυρό σου, λες το Πάτερ ημών, το πιστεύω και όλα τα σχετικά. Είναι λίγο χειρότερα από ό,τι είναι στην Αθήνα. Mm. Αλλά δεν κοιτάμε το χειρότερο, να κοιτάμε το καλύτερο. Στις Βρυξέλλες, από την άλλη, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου και αν βρίσκεσαι, εκεί είσαι στο πεζοδρόμιο και βάλεις το ποδαράκι σου μέσα στο δρόμο, κοκαλώνουν τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και οι Ελληνάρες που είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Για να τα λέμε αυτά. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας.
0: Αυτός είναι ο κανόνας και αν συμβείς, αν κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο επιβάλλει ο νόμος του κράτους,
1: έχεις
0: πρόστιμα και μάλιστα τα πρόστιμα αυτά δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Έλα αδερφέ να σου πω, μου κόψανε κλίση, μπορούμε να τη σβήσουμε? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εκεί.
1: Ξέρεις, πιστεύω Σπύρο μου ότι είναι τα πρόστιμα τα οποία όμως έχουν δημιουργήσει σε βάθος χρόνου μια συνείδηση συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη συνείδηση να συμπεριφέρονται όλοι με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται.

0: Αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι κάθε φορά που βλέπουμε την Γαλανόλευκη να κυματίζει στο ψηλότερο βάθρο. Κάθε φορά που βλέπουμε τους αθλητές μας, τις αθλήτριές μας, να είναι με ένα μετάλλιο στο στήθος. Και μάλιστα ακόμα και όταν περνάμε δύσκολες στιγμές ως έθνος, είτε λόγω πυρκαγιών, είτε λόγω άλλου είδους φυσικών καταστροφών, είτε γενικότερα, αυτά τα παιδιά, άντρες και γυναίκες, αυτά τα παλικάρια, άντρες και γυναίκες, μας κάνουν και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη περηφάνεια.
1: Και αυτή τη φορά μας έκαναν πολλές φορές να νιώσουμε έτσι, περηφάνεια.
0: Έτσι. Και ασφαλώς, επειδή πάντα μα πάντα υπάρχει και μία δομή σε όλο αυτό το οποίο λέμε αθλητισμό, ζητήσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούτση.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Κατσομπέ, κύριε Παπαδάκη, στους ακροατές σας. Έτσι όπως τα λέτε είναι, χαρά, συγκίνηση και περηφάνεια. Τρεις λέξεις οι οποίες συνθέτουν το φετινό Αύγουστο, ο οποίος είναι πολύ πολύ πετυχημένος σε επίπεδο αθλητικών διακρίσεων για τη χώρα μας. Είναι κάτι πρωτοφανές οι μεγάλες επιτυχίες που έχουμε κάνει τα παιδιά μας σε πολλά και διαφορετικά αθλήματα και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πραγματικά πολύ μεγάλες.
0: Κυρία Κατσαμπέκη, πρώτη ερώτηση.
1: Η πρώτη ερώτηση, κύριε Βρούτση, από μένα, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί και με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Ακούσαμε τον Σίσκο να λέει ότι σπουδάζει επίσης στο τμήμα φυσικοθεραπείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να εκφράζει έτσι ένα παράπονο και η οικογένειά του. Αυτό το παράπονο για την εξεταστική περίοδο, όπου εκείνος λόγω των υποχρεώσεών του δεν μπόρεσε να δώσει σε άλλο τμήμα 2-3 μαθήματα της εξεταστικής. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν υπάρχει κάποια σκέψη από πλευρά σας, σε συνδυασμό φυσικά και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρχει μια ειδική μέρημνα για τα παιδιά αυτά που κάνουν πρωταθλητισμό και είναι και φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση στο να την απαντήσει κάποιος κάνοντας τον ευχάριστο. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει διαχρονικά το Υπουργείο Παιδείας και τον ελληνικό αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι από τους καθηγητές και από το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει πάντα μια κατανόηση και μια ανοχή με την καλύτερη έννοια και ανεκτικότητα στα παιδιά που κάνουν αυτό το επίπεδο του αθλητισμού, σε αυτό το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το άλλο είναι να περάσουμε στο άλλο άκρο, να μην εξετάζεται ποτέ κανένας, να μην ακολουθεί τα μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει. Ουσιαστικά είναι ανενεργός στην επιστήμη που ακολουθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάντα μια άσκηση που πρέπει και οι δύο να συμβάλλουν στο μέγιστο του δυνατού και του εφικτού. Προσέξτε όμως, παρόλα αυτές τις δυσκολίες, σε εισαγωγικά πάλι, ο Σίσκος, αυτό το παιδί το οποίο είναι πραγματικά μια αποκάλυψη αθλητική για τη χώρα μας, ένα παιδί που στα 21 του πήρε δύο διακρίσεις, με αυτές τις δύο διακρίσεις, το ανοίγω τώρα στην κουβέντα μας, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε και για τα πλεονεκτήματα των αθλητών, ο Σίσκος Απόστολος πετυχαίνει να πάρει και μία θέση τιμητική, όπως παίρνουν οι Ολυμπιονίκες μόνιμοι στο δημόσιο, όπου επιλέξει. Είναι τα ονομαζόμενα προνόμια. Ο Σίσκος είναι 21 ετών, φυσικά δεν έδωσε και δεν έδωσε τη μάχη για τη διάκριση και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για αυτή την κατάκτηση του προνομίου, αλλά στα 21 του έκανε αυτές τις επιδόσεις. Φανταστείτε τι έχει να κάνει ακόμα αυτό το παιδί.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και χαιρόμαστε που ακούμε, αν μη τι άλλο, τον καθήλυν αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο να δείχνει τη διάθεση να είναι κοντά σε όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κτιστεί με πάρα πολύ κόπο και έχετε βάλει και εσείς το δικό σας λιδαράκι, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε σε αυτή τη θέση. Να τα λέμε και αυτά. Λέμε τα κακό σκήμενα, να λέμε και τα καλό σκήμενα.
2: Κοιτάξτε, είμαι 3 χρόνια, μεγάλη τιμή για μένα να κρατώ το τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού. Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία τα 3 χρόνια, αλλά έχουν γίνει και πολλά πολλά χρόνια πριν, από όλες κυβερνήσεις. Ειδικά θέλω να σας πω, επειδή ακούγεται πάρα πολύ ως παράπονο να δίνουμε προνόμιο στους αθλητές, η Ελλάδα σε επίπεδο μέσου όρου ευρωπαϊκών χωρών έχει ένα υψηλό επίπεδο προνομιακών προσφορών προσφορών προς τους αθλητές μας σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακά μετάλλια. Από τα καλύτερα θα έλεγα. Προνομιακές επιβραβεύσεις, σημαντικές, δίκαιες προς τους αθλητές. είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Εκτός αυτό που σας είπα πριν, τα μετάλλια τα οποία επιβραβεύονται με θέσεις μόνιμες στο δημόσιο ή όπου θέλουν τα παιδιά των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Μόλις πέρυσι ψηφίσαμε νέο νόμο που πάει και η τέταρτη, και η πέμπτη και η έκτη θέση. Μεσοσταθμικά δίνουμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, μεσοσταθμικά κάθε χρόνο, για τις επιβραβεύσεις των αθλητών μας στα παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες όποτε υπάρχουν. Και υπάρχουν και τα μεγάλα προνόμια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που πολύ γενναία δίνει το κράτος, η πολιτεία, για να έχουν ένα προνόμιο αύξησης του συντελεστή εισαγωγή στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτό είναι το ένα βασικό κομμάτι, στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πιο σημαντικό θα έλεγα, είναι η δομή, η οργάνωση και όλο αυτό το οργανωτικό πλαίσιο που διέπει τον αθλητισμό. Τα τελευταία 3 χρόνια κάναμε κάτι που εγώ ονομάζω τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Όσο βαριά και αν ακούγεται αυτή η λέξη, ναι, είναι η μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση. Φτιάξαμε το ΙΚΟΥΡΟΣ. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα σύστημα μοναδικό που δεν το έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι η εργάνη του αθλητισμού. Δανείζομαι τη λέξη εργάνη όπως τη φτιάξαμε στο Υπουργείο Εργασίας το 2012 και το οποίο είναι το εργαλείο που μετανομάστηκε μετά Εργάνη 2 με το ψηφιακό ωράριο και έχει προσφέρει τόσο στην αγορά εργασίας. Και εδώ πλέον έχουμε το πιο οργανωμένο σύστημα σωματείων και αθλητισμού στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να σας πω έτσι πολύ εύκολα, ότι η Ελλάδα έχει 6.451 ερασιτεχνικά σωματεία. Παλιά δεν τα ξέραμε. Φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο πλέον γνωρίζουμε τα πάντα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Τα αθλήματα, ξέρουμε ότι έχουμε 452.812 αθλητές, ξέρουμε ότι έχουμε 20.474 προπονητές, πράγματα που δεν τα ξέρουν οι ομολογοί μου στη χώρα τους, και αυτό έχει φέρει πλέον μια πολύ σοβαρή οργάνωση σε επίπεδο κυτάρου του αθλητισμού, που είναι τα σωματεία, και αυτό κλιμακωτά πηγαίνει και προς τις ομοσπονδίες. Έχουμε κάνει λοιπόν σημαντικά βήματα, και αυτά που βλέπετε τώρα είναι και η καρπή όλων αυτών των προσπαθειών, συνδυαστικά και με την πρωτοφανή χρηματοδότηση που δόθηκε στον ελληνικό αθλητισμό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το εξειδικεύω τώρα, από αυτή την κυβέρνηση. Έγινε κάτι μοναδικό. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 2022 όλα αυτά τα σωματεία που σας είπα και οι ομοσπονδίες, όσο αφορά εκτός την τακτική χρηματοδότηση των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που έπαιρναν μόνο οι ομοσπονδίες, τα 6.451 αθλητικά σωματεία έπαιρναν κάθε χρόνο το καθένα 0 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 0 ευρώ. Το 2022 και μετά για πρώτη φορά έγινε η πιο γενναία χρηματοδότηση στον ελληνικό αθλητισμό, 80 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Μόνιμα από το στοίχημα. Για πρώτη φορά τα σωματεία, τα αθλητικά, τα ερασιτεχνικά παίρνουν πόρους από την ελληνική πολιτεία, και αυτό είναι μια τονωτική ένεση για να καλλιεργήσουν καλύτερα τον αθλητισμό, αλλά υγιή αθλητικά σωματεία. Η σωματεία τα οποία είναι υπαρκτά, με διοικητικά συμβούλια, με χρήματα τα οποία πάνε στο νομικό πρόσωπο και όχι σε φυσικό πρόσωπο, με έδρα αθλητική, με προπονητή πραγματικό και όχι κάποιον φίλο της παρέας. Όλο αυτό είναι μια μέσω μακροπρόθεσμη προοπτική για τον ελληνικό αθλητισμό που ηγείται πολλά. Συνδυαστικά με πολλούς πόρους που παίρνουν και ομοσπονδίες.
1: Να πάμε λίγο στο κομμάτι των υποδομών, με αφορμή κιόλας και μια δήλωση του προπονητή του ΣΥΣΚΟΥ, του κυρίου Ζαφυριάδη, ότι η προπόνηση γίνεται σε δύσκολες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του υγρού Στίβου δηλαδή, καθώς δεν υπάρχει το Εθνικό Κολυμβητήριο και προπονούνται στο Ποσειδόνιο. Εκεί υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί και να γίνουν οι προπονήσεις, να γίνονται σε πιο κατάλληλους χώρους?
2: Ναι, ο προπονητής του Απόστολου Σίσκου, αν και δεν τον άκουσα και δανείζομαι από εσάς τη δήλωσή του, να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή, έχει δίκιο. Ναι, πράγματι, με δική μου απόφαση έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, θα σας πω πολύ απλά ότι μια άλλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάναμε ήταν στην ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μέχρι και το 2023 ο Υπουργός Αθλητισμού υπέγραφε με κλειστά μάτια τις εγκαταστάσεις και την αδειοδότησή τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό άλλαξε. Πλέον χρειάζονται προϋποθέσεις. Προέχει ασφάλεια των παιδιών, των προπονητών, των φιλάθλων. Mm-hmm. Έτσι θυμάστε το 2023 το σοκ που πέρασε όλη η Ελλάδα, που έκλεισα τότε το ΆΚΑ.
1: Mm-hmm.
2: Θυμάστε που έκλεισε το ΆΚΑ, mm-hmm, για λόγους ανασφάλειας. Mm-hmm. Σήμερα είναι πλέον, έχει ανοίξει με όρους ασφάλειας. Έκλεισε το Καφτατζόγλιο, mm-hmm, που δεν είχε πυρασφάλεια και ξανά άνοιξε με όρους ασφάλειας. Και φυσικά το Εθνικό Κωνηγητήριο πολύ σωστά έκλεισε με απόφασή μου, διότι διαπίστωσα με τις υπηρεσίες μου ότι δεν είχε ούτε οικοδομική άδεια ένα κτίριο του 60. Και φυσικά πέσαμε πάνω για να ξαναβγεί άδεια. Κάναμε τις μελέτες της αξιολόγησης στατικής επάρκειας. Είναι με στατική ανεπάρκεια αυτό το κτίριο.
0: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια ήταν χωρίς άδεια το συγκεκριμένο κτίριο?
2: Ήτανε, μετρήστε, από το 60 μέχρι το 26, 66 χρόνια δεν υπήρχε οικοδομική άδεια.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δικαιολογημένα οι προπονητές τώρα στερούνται φυσικά αυτό το φυσικό χώρο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε, να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Φτιάξαμε μία νέα πισίνα στο Ρεόκαστρο. Κάνουμε μία νέα πισίνα στην Τούμπα μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ετοιμάζομαι να ανακοινώσω μία νέα κολυμβητική δεξαμενή προσφορά προς την Ομοσπονδία Κολύμβησης μέσα στο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και στόχος μας είναι να ξαναφτιάξουμε το Εθνικό Κολυμβητήριο. Χρειάζονται κάποια χρήματα. Είμαστε στη διαδικασία ανέβρεση αυτών των πόρων για να το ξαναστήσουμε με ασφάλεια. Άρα δεν είναι στο κενό, ούτε παραμετημένα, τα έχουμε παρατήσει.
0: Ναι.
2: Απλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεπάρξει και η ασφάλεια και η βελτίωση, mm-hmm, των υποδομών συνδυαστικά. Δεν υπήρχε αυτό μέχρι χθες, κύριε Παπαδάκη. Λυπάμαι που το λέω και αυτό ακουμπάει όλες τις κυβερνήσεις και κάνω και την αυτοκριτική και όπως θέλετε αξιολογήστε το, δεν υπήρξε ποτέ αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στη στατική επάρκεια, σε πυροσφάλεια. Τώρα που πλέον μπήκαν στην τελική ευθεία με τη δική μας μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Αθλητισμού, θα κλείσουν και κάποιες μέχρι να ξανανοίξουν με όρους ασφάλειας.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας
1: ευχαριστούμε.
0: Να είστε
2: ευχαριστώ
0: καλά.
2: Και εγώ χρόνια πολλά από τους Κυκλάδες και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Η εποχή μας είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο 8. αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη, περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί στην Ινδονησία με τότε σεισμό των 7,7 βαθμών, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

0: Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα όσον αφορά στη βεντάλια της ενημέρωσης, έτσι της ειδησιογραφίας. Έχουμε πει πολλά πραγματάκια. Έχουμε δώσει και το πολιτικό ρεπορτάζ που τον Λοΐζο τον κέντρισε, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα πριν βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Βρούτσι. Και λέει από τον Ιανουάριο του 2026 αναφέρεσαι σε συγκεκριμένους δημοσκόπους, αγαπητέ Λοΐζο, που έλεγαν, λέει, έλεγαν τα αντίθετα, ότι έχει αργήσει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, να ανακοινώσει το κόμμα του τώρα. Αναφέρεται μάλιστα, λέει, σε κολοτούμπα των δημοσκόπων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν είμαστε δημοσκόποι. Έχουν τη δική τους άποψη, κάνουν τη δική τους ανάλυση. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Κάνω μια ανάλυση με βάση το ρεπορτάζ που έχουμε στα χέρια μας. Δεν σημαίνει ότι θα πέσουμε μέσα. Είναι ανάλυση, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι.
0: Ούτε καν άποψη. Είναι μια ανάλυση. Κάπως έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα από αυτά τα οποία έχω στα χέρια μου σε επίπεδο ρεπορτάζ. Συνομιλιών με τους ανθρώπους που στελεχώνουν το κάθε επιτελείο, το κάθε κομματικό επιτελείο. Και βεβαίως και με τα στοιχεία κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Θα μου πείτε τώρα, ρε Παπαδάκη, με συγχωρείς πάρα πολύ, εφόσον είναι μυστικές, εσύ που τις ξέρεις. Μα αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Να μαθαίνουμε πραγματάκια τα οποία δεν βγαίνουν πάρα πολύ προς τα έξω. Γεια σου, ρε Δήμο. Ο Δήμος, μια χαρά. Μακριά, λέει, από την πόλη μας. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για το φραπεδάκι, λέει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε
0: εσείς
1: ένα θέμα.
0: Εσείς τον ανακαλύψατε, είναι γεγονός το φραπέ.
1: Ναι, αυτό να το πούμε. Αυτό να το πούμε και να το δηλώσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό του ιού του Δυτικού Νείλου. Να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν από τον ΕΟΔΗ. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά. Καταρχάς, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι τα στοιχεία που υπάρχουν από πλευρά ΕΟΔΗ για την εξέλιξη του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.
2: Από ότι καταρχήν ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται στην Ελλάδα και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης από το 2010. Και κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα, άλλοτε περισσότερα, άλλοτε λιγότερα. Φέτος είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές. Το 2018 είχαμε κάτι ανάλογο. Μέχρι τώρα έχουμε 110 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και από αυτές δυστυχώς έχουμε θρηνήσει 9 θανάτους. Έχουμε ακόμα κάποιους ανθρώπους που νοσηλεύονται. 24 συμπολίτες μας ακόμα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Η πρόβλεψη είναι ότι και τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε κρούσματα και πολύ φοβούμαι ότι θα θρηνήσουμε και άλλες απώλειες, καθώς αντικειμενικά δεν υπάρχει κάποιο ειδικό φάρμακο ή αν κάποιος εκδηλώσει σοβαρές παρενέργειες από την λοιμοξιευτή, όμως να καθησυχάσω λίγο τον κόσμο λέγοντας ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των λοιμόξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου η λοίμωξη είναι τελείως ασυμπτωματική. Ούτε καν δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Μας τυμπάει ένα κουνούπι, μπορεί να είναι μολυσμένο, δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτε.
0: Βασικό αυτό το οποίο λέτε για να το ακούσει ο κόσμος, για να μην φοβάται και να μην ανησυχεί, κύριε Πρόεδρε.
1: Τα συμπτώματα όμως ποια είναι, δηλαδή αυτά.
2: Συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ένα ποσοστό 15-20% των περιπτώσεων που θα μας τυμπήσει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είπαμε στο 80% δεν θα έχουμε τίποτε. Στο 20% περίπου, 15-20% θα έχουμε απλά ένα μικρό πυρετό. Τίποτε. Δεν πρόκειται να το καταλάβουμε. Σαν μια μικρή ιωσούλα. Και σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, κάτω από το 1%, υπάρχει πιθανότητα να αναπτύξουμε συμπτώματα από το νευρικό μας σύστημα. Δηλαδή είτε μηνυγκίτιδα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε χαλαρή παράλυση. Εμείς θα το καταλάβουμε αυτό γιατί εκτός από τον υψηλό πυρετό θα έχουμε έντονο πονοκέφαλο, θα έχουμε ηλίγκους, ζαλάδες, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο. Αν ένας άνθρωπος έχει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι 100% έχει λίμωξη από τον ιό του δυτικού νύλου. Πάρα πολλά άλλα νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν με την ίδια κλινική εικόνα. Αλλά είναι μια πιθανότητα και ούτως ή άλλως, αν έχω τέτοια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθώ σε ιατρό, να ζητήσω δηλαδή ιατρική βοήθεια, να εξεταστώ και ανάλογα με το τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις, να λάβω την κατάλληλη αγωγή.
1: Η οποία αγωγή δεν είναι ειδική για αυτό. Έτσι.
2: Αν έχω ιό του δυτικού νύλου, η αγωγή είναι υποστηρικτική. Δοκιμάζουμε κάποια αντιϊκά φάρμακα, όπως αυτό που δίναμε για παράδειγμα την Remdesivir που δίναμε στον κορονοϊό, αλλά δεν έχουν πραγματικά αποδεδειγμένη, να σας το πω έτσι, αποτελεσματικότητα. Κυρίως όμως είναι υποστηρικτικό, δηλαδή για όσο καιρό δεν έχω, ας πούμε, καλά το επίπεδο της συνείδησης, μπορεί να χρειάζεται να είμαι διασωληνωμένος όταν περάσει η λίμωξη και αποκτήσω ξανά επίπεδο συνείδησης, αποσωληνώνεται ο ασθενής και επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση. Άρα μπορούμε δηλαδή την περίοδο που τα συμπτώματα είναι πολύ βαριά να υποστηρίζουμε τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου και να περιμένουμε ο ίδιος ο οργανισμός να καθαρίσει την υιογενή λίμωξη, γιατί τις περισσότερες ιώσεις, πρέπει να το πούμε, τις αντιμετωπίζει ο οργανισμός χωρίς ειδική αντιϊκή αγωγή. Δεν έχουμε ειδική αντιϊκή αγωγή για όλες τις ιώσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε,
2: και έχει τεράστια σημασία το να εμβολιαζόμαστε με τα εμβόλια που προτείνει η επιστήμη, διότι για τα περισσότερα περισσότερους έχουμε εμβόλια αλλά δεν έχουμε φάρμακα.
0: Α, σημαντικό και αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε και αυτό το θεσμικό ρόλο, είσαστε πρόεδρος του ΕΟΔΗ, την περιμέναμε αυτή την έξαρση, την περιμένατε εσείς ως επιστήμονες αυτή την έξαρση? Πού οφείλεται?
2: Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
2: Καταρχήν, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που κάνει την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου από όλη την Ευρώπη. Είμαστε αυτοί δηλαδή που έχουμε πιο ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης, που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, δηλώσεις, παγίδες εντόμων.
0: Ναι, επιβάλλεται, έχω την εντύπωση, διότι δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ο Βέλγος με το αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς, διότι είναι πιο θερμό το κλίμα μας, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Αλλά ακόμα και από όμορες χώρες με όμοιο κλίμα έχουμε ακόμα καλύτερο σύστημα επιτήρησης.
0: Ναι.
2: Υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εκπονείται με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς κάθε έτος. Έτσι, υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη στρατηγική δράση, σχέδιο, και ξεκινάμε την άνοιξη με αντίστοιχους ψεκασμούς στη φάση που τα κουνούπια είναι προνύμφες, έτσι, δεν έχουν, είναι στα αυγά δηλαδή, και κάνουμε προνυμφοκτονία. Όμως το πόσα κουνούπια θα αναπτυχθούν εξαρτάται και από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν μετά τους ψεκασμούς. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε μια έξαρση στην Αττική. Ναι. Το πιθανότερο, διότι ήταν ο δεύτερος ζεστότερος χειμώνας στην Αττική τα τελευταία 150 χρόνια. Και ταυτόχρονα και αρκετά υγρός. Είχαμε αρκετές βροχές. Και τα δύο αυτά βοηθούν πάρα πολύ να αναπτυχθούν αυτά τα έντομα. Ταυτόχρονα, αυτό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε είναι τα άγρια πουλιά, τα μεταναστευτικά άγρια πουλιά που έρχονται και φέρουν τον ιό. Πόση ανοσία θα έχουν τα ίδια τα πουλιά, δηλαδή πόσα από τα πουλιά, από τα 100 πουλιά να το πω έτσι απλά, πόσα θα είναι μολυσμένα ώστε αν τα τσιπήσουν τα κουνούπια να κολλήσουν. Άρα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα, δεν είναι εύκολο να προβλέψεις και ταυτόχρονα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τεράστιες δόσεις εντομοκτώνων, γιατί εκτός από την φώνευση των κουνούπιων, θα καταστρέψει και πολλά άλλα τμήματα της πανίδας και της χλωρίδας. Δηλαδή πλέον αρχίζει να δηλητηριάζει τη φύση. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι θα εξαφανίσω τελείως τα κουνούπια και καμία χώρα δεν το κάνει.
1: Την κορύφωση της περίοδου μετάδοσης την έχουμε περάσει ή είναι μπροστά μας?
2: Είμαστε τώρα, νομίζω. Δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουμε την κορύφωση. Θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα δηλαδή, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση.
1: Μας είπατε για την Αττική. Η γεωγραφία των κρουσμάτων εδώ στη χώρα μας, εκτός της Αττικής, ποια είναι?
2: Έχουμε κρουσμάτα και σε άλλες περιφέρειες. Υπάρχει αναλυτική ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Έχουμε και στην Πελοπόννησο. Σε πολλά νησιά δεν έχουμε. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθημερινά ο ΕΟΔΗ συλλέγει όλα τα περιστατικά που διαγνώσκονται και έχουμε πολύ ανεπτυγμένο σύστημα επιτήρησης και αμέσως μόλις έχουμε νέο κρούσμα από κάποια περιοχή στέλνεται άμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο ενημέρωση ώστε να κάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, να γίνουν δηλαδή επιπλέον ψεκασμοί στις περιοχές γύρω από εκεί που, διαγνώσαμε το κρούσμα.
1: Mm-hmm.
2: Άρα εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης. Ξέρετε, πριν νομίζω κάποιες εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες, έπαιξε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια τέτοια δράση ψεκασμού σε έναν δήμο της Νότιας Αττικής. Νομίζω στη Γλυφάδα, δεν θυμάμαι σε ποιον δήμο ήταν. Αυτό που είδατε εκεί γίνεται σε όλους τους δήμους όπου υπάρχει κρούσμα. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ήταν, πώς να σας το πω, έκτακτο. Ναι, είναι έκτακτο, αλλά προβλέπεται το τεχνικό σχέδιο και γίνεται και αλλού.
0: Κύριε Πρόεδρε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ.
2: Ναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πρέπει και εμείς ήδη να προσέχουμε οι άνθρωποι, ιδίως οι ευπαθείς, αυτοί που είναι ηλικιωμένοι και με υποκείμενα νοσήματα. Πρέπει να φοράμε αντικουνουπικά σπρέι λοσιόν με υψηλό δείκτη προστασίας, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά χώρου. Ένας ανεμιστήρας που πέφτει πάνω μας πολύ εύκολα μας προστατεύει από τα κουνούπια διώχνοντάς τα, και την περιοχή μας, το σπίτι μας, μέσα στο χώρο μας, ό,τι στάσιμα νερά υπάρχουν πρέπει να τα στεγνώνουμε γιατί εκεί είναι αιστείες κουνούπιων.
0: Και να ανάψουμε φιδάκια, πολλά φιδάκια από ό,τι αντιλαμβάνομαι όπως κάναμε παλιά στο χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, δεν με ακούσε, πρέπει να την εκνευρίσει την κοπέλα.
1: Τη στιγμή που πάει να ανεβάσει τη φωνή τη, εσύ.
0: Μα αυτό λέω, σου λέω, έλα να μπούμε πριν αυτό. Μη μου την εκνευρίζει. Ορίστε, εκνευρίστηκε. Για δώσε, ρε Γιάννη, άκου εκνευρισμό. Λες να την τσίπησε κι αυτή κανένα κουνούπι.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, χτύπα ξύλο, Παναγιώτη.
0: Ναι. Η Ρένα, Σπύρο λέει, τώρα είδα ότι έχετε εκπομπή. Τώρα που το είδες τελειώνουμε, Ρένα. Αύριο πάλι. Η κυρία Ελένη μας θα φύγει. Ξεκινάνε διακοπές της, να ξέρετε.
1: 10 λεπτά με χωρίζουν από τις διακοπές μου.
0: Μάλιστα. Εμένα 10 λεπτά με χωρίζουν μέχρι να μπω στο αυτοκίνητο να πάω στο κανάλι. Λοιπόν, γεια σου, Ρετόρπη, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση. Για ποια.
1: Άκου εδώ πέρα. Σπύρο, μία κουταλιά καφέ ελληνικό στο αλουμινόχαρτο. Βάζουμε φωτίτσα στον καφέ. Κρατά σχεδόν όλη τη νύχτα.
0: Αυτά
1: και πιο ωραία μυρωδιά από το φιδάκι.
0: Αυτό και για τις φίκες.
1: Και εγώ για τις φίκες το ήξερα, κυρία Ιωάννα.
0: Αυτά όταν πηγαίνουμε σε καμιά ψαροταβέρνα.
1: Αυτό.
0: Ζητάμε και το βάζουν εκεί για να μην έρχονται τις φίκες πάνω στη φέτα και στη χωριάτικη σαλάτα.
1: Αυτό ξέρω κι εγώ. Αλλά
0: να το δοκιμάσουμε, μήπως ξέρει.
1: Να το δούμε κι αυτό.
0: Εγώ δεν.
1: Έχουμε το Δημήτρη, το Σταυρακάκι. Το Δημήτρη. Το Δημήτρη μας.
0: Ο Δημήτρη θέλει να μας μιλήσει για τον ιό του Ανατολικού Νείλου.
1: Για να δούμε.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε στις 9 η ώρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με ιδιωτική πτήση για την Γερμανία μαζί με δύο ανθρώπους του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πάει στο Ντόρτμουντ για να περάσει την παρούσια από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αφήνει τον ΠΑΟΚ, όπου με τα χρώματα του ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα κύπελλο πρωτάθλημα 190 συμμετοχές, 44 γκολ με 26 ασίστ, και μετακινείται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου εκεί θα είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έφυγε από την βελγική Γκένκ για να είναι στην ομάδα της Bundesliga.
0: Άρα δηλαδή η Borussia Dortmund φέτος στην εντεκάδα της θα έχει περισσότερους Έλληνες από αρκετές ελληνικές ομάδες.
2: Θα έχει δύο Έλληνες. Λοιπόν, είναι ο ΠΑΟΚ, θα βάλει στο ταμείο του 28 εκατομμύρια ευρώ στην 2 εκατομμύρια για επίτευξη στόχων για πόνους. Διατηρεί ο δικέφαλος του Βορρά ποσοστό μεταπόλησης εάν δηλαδή από την Dortmund φύγει ο Κωνσταντέλιας 17,5%, και ετήσιες απολαβές για τον Τέλια θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπράβο σου, παλικάρι, μπράβο. Καλή σταδιοδρομία, να έχει και καλές εμφανίσεις.
2: Γύρω στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι χθες όλη τη μέρα υπήρχαν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα από το γερμανικό μέσο, το Kicker, ότι η Μπορούσια είναι αγκαλιά με τον Κωνσταντέλια και προχωράει η μεταγραφή. Αργά χθες το βράδυ υπήρξε αντίδραση από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ να μην φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και σήμερα το πρωί, που σας είπα, ώρα 9 πέταξε για την Γερμανία. Οπότε τα τυπικά, γιατί μέχρι να ανακοινωθεί, λέμε ότι περιμένουμε τα τυπικά. Πρέπει να ανακοινωθεί η μεταγραφή.
1: Επίσημα,
2: τα τυπικά απομένουν για τον Κωνσταντέλια να μετακινηθεί στη Γερμανία και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Η Σάλκε ανέβηκε φέτος ή δεν.
2: Εντάξει, εδώ σου μιλάω για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Δηλαδή
0: ναι, βρε παιδί μου, το λέω από την άποψη ότι. Ότι είναι το μεγάλο. Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, ρε Δημήτρη.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι παίζει η Σάλκε στην Bundesliga, αλλά αυτό μισό λεπτό, δηλαδή όπως μιλάμε, να το ψάξουμε. Είναι το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, αλλά τώρα εδώ λέμε για μεταγραφή που κάνει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, κάνει αίσθηση στον ΠΑΟΚ που δεν ήθελαν, πρέπει να το πούμε αυτό, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας, διότι είναι ένας παίκτης, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, βρε παιδί μου, απλά όπως είναι το ΠΑΟΚ Άρης, είναι το Μπορούσια Ντόρτμουντ Σάλκε, γι' αυτό το λέω, για την ατμόσφαιρα, συνέχισε, τι κάθομαι και μιλάω, έλα.
2: Μα τι κάθομαι και μιλάω.
0: Αυτό, ναι, εντάξει.
1: Μην τσακωθείτε τώρα.
0: Δεν έχουμε χρόνο για να τσακωθούμε. Αν έβγαινε λίγο νωρίτερα θα το κάνω. Ναι. Συνέχισε, Δημήτρη.
2: Έχετε μείνει σε εποχές παλιές, εντάξει. Πρέπει να είμαστε το 2026 ότι είμαστε. Λοιπόν,
0: παλιά εποχή, Σάλκε.
2: Όχι, γενικά λέω.
0: Γενικά, γενικά το δέχομαι, το λέει και η κόρη μου.
2: Α, το λέει και η κόρη σου.
0: Ναι, ναι, ότι είμαι ξεπερασμένος.
2: Α, είδες. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια μεταγραφή που κάνεις εσύ. Επιτέλους, εγώ θα θέλω να κάνω το σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, ταπεινό σχόλιο, ότι επιτέλους ο Κωνσταντέλιας ξεφεύγει από το ελληνικό στερέωμα και πάει εκεί που ανήκει, πάει σε μια ομάδα από τις Big Four χώρες και είναι τώρα στο δεδομένο του να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Σημαντικό είναι ότι είναι και ο Καρέτσας εκεί, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο είναι πιτσιρικάδες. Φυσικά υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι ο Κωνσταντέλιας στα 23 του είναι ήδη παντρεμένος και έχει δύο παιδιά και πρέπει λίγο εκεί να τα φτιάξει πώς θα μπορέσει με την οικογένειά του να είναι κοντά με τη σύζυγό του, να

0: είναι υποχρέωση της εργασίας σου, Παπαδάκη. Και μου βγάζει ένα κατεβατό από κάτω. Αυτός ο Γκουγκλίδης. Ο Γκουγκλίδης, λέω Γκουγκλίδης, Φόρτσα Παουκάρα, λογικά από τη Θεσσαλονίκη. Γκουγκλίδης. Αν ήσουν από την Πελοπόννησο, θα ήταν Γκουγκλόπουλος. Από την Κρήτη Γκουγκλάκης και πάει λέγοντας. Μου έχει γκουγκλάρει το τι ισχύει στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη. Εάν δεν το ζήσεις και δεν τον βιώσεις από κοντά, Φόρτσα Παουκάρα, πώς ακριβώς πράττουν οι οδηγοί απέναντι στους πεζούς, ό,τι και να μου κατεβάσεις από το Google εννοώ. Ποσός.
1: Κοίταξε, με ενδιαφέρει. Εγώ λίγο στα γρήγορα, στα γρήγορα όμως το λέω Φόρτσα Παουκάρα.
0: Αν και δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε εμείς.
1: Ναι, είδα λίγο αυτά που γράφει. Είπαμε κάτι διαφορετικό.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά τώρα μην του το χαλάς τώρα. Μην του το χαλάς το Φόρτσα Παουκάρα. Έκανε ολόκληρο κόπο.
1: Ναι.
0: Τα ίδια είπαμε, αλλά δεν. Αυτό θεωρεί ότι έχουμε πει άλλα πράγματα.
1: Ναι. Άντε. Λέει υποχρέωση χρήση διάβαση.
0: Ναι.
1: Είστε νομικά υποχρεωμένοι αν υπάρχει στα 20 μέτρα να τη χρησιμοποιείτε. Αν την αγνοήσετε, υπάρχει πρόστιμο. Δεν είπαμε ότι ορισμένοι παίζοι έχουν διάβαση και εκείνοι περνάνε.
0: Μην του το χαλάσει, μωρέ, Ελένη μου.
1: Εντάξει, έχεις δει.
0: Είναι δυνατόν να του το χαλάσει από που θεωρεί ότι εμείς είπαμε κάτι διαφορετικό. Γιατί να του το χαλάσει ο ανθρώπου.
1: Ωραία, okay.
0: Έλα. Φόρτσα, Παουκάρα. Φόρτσα. Παουκάρα. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, ο Γεράσιμος. Γεια σου, ρε Γεράσιμε. Εμείς λέει τελικά δεν καταλάβαμε. Μπορεί τελικά ο Σίσκος να δώσει εξετάσεις σε κάποια άλλη στιγμή ή όχι? Νομίζω ότι δεν μπορεί. Το απέριψαν.
1: Εκτός αν αποφασίσει κάτι άλλο το Πανεπιστήμιο.
0: Νομίζω ότι με τόση σκόνη που έχει σηκωθεί και με την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, μήπως τελικά κάποια πραγματάκια αλλάξουν, ρε παιδί μου. Λέω εγώ τώρα.
1: Ξέρεις, αυτά είναι τα απλά. Εγώ το συνεχίζω να το λέω. Δεν είναι κάτι δύσκολο όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να ξανανακαλύψουμε την Αμερική.
0: Δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο μερικά πράγματα. Θέλουν τρόπο.
1: Και μια απόφαση. Έτσι. Μια αποφασιστικότητα. Έτσι, μια καλή διάθεση να λυθεί ένα πρόβλημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα στο Γιάννη. Γίνεται ένας πανικός. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος από Ολλανδία. Μιλάει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχω δύο ερωτήσεις, λέει, σχετικά για το έξτρα μπόνους που θα πάρουν το φθινόπωρο. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ονομάζει αυτό το μπόνους? Δεν ονομάζει αυτό το μπόνους αγορά ψηφοφόρων? Α, για τις εκλογές που έρχονται. Τι να το ονομάσει? Α, να το ονομάσει έτσι. Α, το λες, οκ.
1: Εντάξει, ναι, το λέει ρωτά, ναι.
0: Ωραία. Σημασία έχει να παίρνει ο κόσμος χρήματα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι γιολό. Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Κυρία Ιωάννα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Παναγιώτα, γεια σου ρε Real Broker. Άρχισα να ξυπνήσω, λέει η κυρία Παναγιώτα. Δεν πειράζει. Ραντεβού σε μία εβδομάδα. Γιατί ραντεβού σε μία εβδομάδα? Γιατί με την Ελένη σε ραντεβού σε μία εβδομάδα. Εμείς από Δευτέρα δηλαδή με την Κασίμη που δακοδόμαστε και δακοπανιόμαστε.
1: Μία εβδομάδα μου κόψες την άδεια μόλις.
0: Α, η κυρία Παναγιώτα, όχι εγώ.
1: Όχι, κυρία Παναγιώτα.
0: Από μένα πάρε τρεις εβδομάδες.
1: Εντάξει, ευχαριστώ Σπύρο, είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Ακριβώς, μπορώ να σε δώσω και τέσσερις εβδομάδες αν θέλεις. Δεν έχω κανένα θεσμικό
1: βάλε
0: ρόλο.
1: Και άλλες εβδομάδες.
0: Θα σου βάλω, κύριε Στέφανε. Δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο για να δίνω άδειες. Πάρε πέντε εβδομάδες.

έπιασε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει από

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

να μπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο. Τίποτα να μην είχε συμβεί, να είχαμε τη γη εμείς οι δύο.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Η Κεφαλονιά, 89,2.

όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

μοιάζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: 15% των αιτήσεων αποδοχών τους. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν στη Ρωσία εξαπέλυσε η Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί. Στους 53 έχει ανέλθει ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Προκλήθηκαν ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια. Κατολισθήσεις έκλεισαν δρόμους ενώ διεκόπη

0: ηλεκτροδότηση, η διοδότηση και η τηλεπικοινωνία σε ορισμένες περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η σεισμοπληκτή περιοχή.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο θα συμμετάσχει ο Απόστολος Χρήστου που θα αρχίσει στις 8 και 5 απόψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. 6 λεπτά αργότερα στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο θα πάρει μέρος η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Εμμανουήλ Καραλής μετέχει στις 9.30 στον τελικό του επικοντό και η Ελίνα Τζένκο μισή ώρα αργότερα στον τελικό του αγκοντισμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τα νεότερα από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Δύο σωρία γνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης των πυρηνών μετόπων στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια που μένονται αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα. Παρελήθησαν επίσης 4 άτομα με εγκάβματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπως και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας. Αυτή τη στιγμή η φωτιά και η πεύκα σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 92 πυροσβέστες με 24 οχήματα και 5 ομάδες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές. Σε επιφυλακή βρίσκεται και το λιμενικό σώμα με πλωτά μέσα να κατευθύνονται σε παράκτιες περιοχές του νησιού για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί. Εστάλησαν 6 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών, ενώ στο νησί πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Διακόπτουμε εκ νέου το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής που ενημερώνει για τα πυρηνα μέτωπα.
2: Η πρώτη στις 14 και 43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15.03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Αλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των ντρόνους επιτήρησης στις 14 και 46 και στις 14 και 50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθά και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, Έας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην παραλία Σατελή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως, σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκάβματα και ένα ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες.

0: Λελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια στην Ελλάδα.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά.
4: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
5: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Είναι σωθή μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Δύο λεπτά μετά τις 6:30. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο Real FM. Ακούτε το Real FM. Ξεκινάμε νωρίτερα το ζωντανό μας πρόγραμμα αντί για τις 7 που θα ξεκίναγε η αθλητική εκπομπή Real Sports. Ξεκινάμε μισή ώρα νωρίτερα γιατί έχουμε την τραγική εξέλιξη που σημειώθηκε στην πυρκαγιά που μένεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, την τελική ρυθμίση του ήχου έχει ο Λάσκαρης Αγοραστός. Η Ειρήνη Κούρτινε στην υποστήριξη εκπομπή στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της Προοδευτικής Υπηρεσίας, τα ακούσατε και νωρίτερα από την Χρύσα Κλητσιώτη στο δελτίο ειδήσεων και στο έκτακτο δελτίο που έκανε, οι δύο σωροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχη σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή η φωτιά και η πεύκα, ενώ σπίτια στα Περιστέρια έχουν παραδοθεί στις φλόγγες. Την ίδια ώρα στη Σαλαμίνα έχουμε και ένα δεύτερο μέτωπο που είναι στην περιοχή Σελίνια. Οπότε η Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή έχουμε την φωτιά σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι στα Περιστέρια και το άλλο είναι στα Σελίνια. 9 άτομα έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας του νησιού με εγκάβματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω της πυρκαγιάς που είναι, είπαμε, σε εξέλιξη. Έχουν ενισχυθεί εκεί οι δυνάμεις, 6 ασθενοφόρα, 1 κινητή ιατρική μονάδα, 2 μοτοσυκλετιστές άμεσης επέμβασης. Συνολικά στο κέντρο υγείας στην Σαλαμίνα έχουν μεταφερθεί 9 άτομα με εγκάβματα. Σε εξέλιξη είναι και μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μένονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής, όπως είπα, 2 θανάτους. Συνολικά 364 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσιες σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος. Με την μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολόνες με τη συμμετοχή 7 πλωτών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, έχουν απεγκλωβιστεί 364 άτομα τα οποία μεταβάζονται σε 3 επιβατικά οχηματογωγά πλοία. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια στις 3 παρατέταρτο, ενώ περίπου στις 3 ξέσπασε και δεύτερη φωτιά στην περιοχή Σελίνια. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι 192 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, δηλαδή της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, 48 οχήματα εθελοντές, δυτιοφόρα του ΟΤΑ, 6 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα πετάνε, 1 ελικόπτερο για το συντονισμό των αέριων μέσων, όπως είπα, και συνδράμουν οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Έχει χτυπήσει το 112 για εκένωση και απομάκρυση πολιτών στις περιοχές Περιστέρια, Έας Κλαμπ, Κολόνες, ΔΕΗ, Χαλιώτη, Περάνη, Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς το Εάντιο και την παραλία Σατερλή, ανάλογα με την περιοχή. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα στη Σαλαμίνα. Δυστυχώς έχουμε τους δύο νεκρούς. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο νεκροί είναι ένα νεαρό ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν. Το νεκρό ζευγάρι των ηλικιωμένων είναι τα δύο άτομα που δεν πρόλαβαν να φύγουν από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο Δήμος Σαλαμίνας ενημερώνει ότι έχουν ανοίξει χώροι στον Δήμο με ανακοίνωσή του για τους πολίτες. Παρακαλούν τις συμπολίτες μας να παραμένουν ψύχρεμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, αναφέρει η Δημοτική Αρχή. Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη Σαλαμίνα, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει θέσει το Δημαρχείο στη διάθεση των πολιτών που χρειάζονται ένα ασφαλή χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης. Ήδη είναι ανοιχτή η αίθουσα Μπόγρη, όπου μπορούν να προσέλθουν όσοι έχουν ανάγκη. Ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα προσέλθουν. Παρακαλούν τις συμπολίτες μας να παραμένουν ψύχρεμοι, λέει η ανακοίνωση του Δήμου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Ο Δήμος Σαλαμίνας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και βρίσκεται δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται βοήθεια σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Κανείς δεν είναι μόνος, λέει ο Δήμος Σαλαμίνας σε ανακοίνωσή του. Είπα ότι είχαμε 6 μηνύματα από το 112, ότι εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών. Ξαναλέω τους οικισμούς: Περιστέρια, Έας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περώνη, Κακή Βίγλα, προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Για τις δυνάμεις, είναι πάρα πολλές οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή που επιχειρούν. Έχει αυξηθεί το νούμερο των δυνάμεων που ανέφερα νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα είναι 240 οι πυροσβέστες, 15 ομάδες λασοκομάντου της ΕΜΟΔΕ, 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντών και οχημάτων του Δήμου. Αεροπυρόσβεση είναι για τις δύο πυρκαγιές στο Περιστέρια και στα Σελήνια, πάντα στην Σαλαμίνα. Έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και συνεχίζεται και η επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Ψάχνουμε και τον αντιπεριφερειάρχη νήσων, τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι τώρα στο συντονιστικό και δεν μπορεί να μιλήσει. Να δούμε το Δήμαρχο, μήπως έχουμε τον κύριο Παναγόπουλο ή πάλι τον κύριο Αρτοπιό από το πυροσβεστικό σώμα. Αυτή την ώρα μπαίνετε στο enikos.gr, κυρίες και κύριοι, και διαβάζετε live τραγωδία στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί στα Περιστέρια, 9 εγκαυματίες και καμένα σπίτια από τις φωτιές, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί, διαθαλάσσεις, στο enikos.gr και στο real.gr. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί και 9 τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά. Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 364 άτομα απεγκλωβίστηκαν από παραλίες με πλωτά μέσα, με εικόνες και βίντεο. Ενημερώνεστε στο real.gr και στο enikos.gr.

Πρέπει να πούμε ότι είναι σχεδόν ταυτόχρονες οι πυρκαγιές, δηλαδή η έναρξή τους ήταν σχεδόν ταυτόχρονη και αυτό τονίζεται και από το πυροσβεστικό σώμα ότι είχαμε σχεδόν ταυτόχρονες τις δύο πυρκαγιές, τα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο κύριος Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Συντονιστικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραρχος ο Βασίλης Βαρθακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση που έκανε πριν από λίγη ώρα, ανέφερε για τις δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές και ανέφερε ότι η πυρκαγιά αυτή εκεί στα Περιστέρια αφήνει πίσω δύο νεκρούς και ανθρώπους που 9 που είναι με εγκάφματα και έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας. Ξαναλέω ότι στην οδό Αδρομάχης βρέθηκαν οι δύο σωροί. Ο κύριος Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι πρόκειται για δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές. Σε μία ημέρα δείχτηκε επικινδυνότητας 4 και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ ταυτόχρονα έκανε δραματική έκκληση προς πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Τονίζει ο κύριος Βαρθακογιάννης την ενημέρωση που έκανε από το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Τη μία πυρκαγιά στα Περιστέρια τη δίνουν έναρξη 14:43 και η άλλη 15:03. Η πρώτη στα Περιστέρια και η άλλη στην κακή βίγλα των Σελληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, λέει ο κύριος Βαρθακογιάννης, έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Δύο άνθρωποι, οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και από τις πρώτες φωτογραφίες που έδειξε το πυροσβεστικό σώμα των drones. Ήταν 14:46 και 14:50. Επιχειρούν, όπως είπε ο κ. Βαρθακογιάννης, 280 πυροσβέστες, 15 μοδέ. Είπαμε για την αεροπυρόσβεση, στις δύο πυρκαγιές είναι 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα. Αυτά ανέφερε ο κύριος Βαρθακογιάννης, που ξαναλέω ότι είναι ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αντιπύραρχος ο κύριος Βαρθακογιάννης, και είπε για τα 6 μηνύματα 112 που εκδόθηκαν για την απομάκρυση των όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών στα Περιστέρια και στα Σελήνια.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Η αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. Έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα γιατί έχουμε αυτή την τραγωδία με τις φωτιές στη Σαλαμίνα, το νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκε κατά την έναρξη πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια. Πάμε για λίγο στην τηλεόραση, στο Αντένα, να ακούσουμε τι μεταδίδει τώρα από τη Σαλαμίνα.
1: Ενόπευκο δάσος με διάσπαρτες κατοικίες να έχουμε αναζωπηρώσεις. Γι' αυτό βρίσκονται επιποδός οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν εδώ στη Σαλαμίνα από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να περιορίσουν οποιαδήποτε αναζωπήρωση και να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες που, όπως βλέπετε, καίνε ακόμα μέσα στα σπίτια. Είναι αρκετά τα αυτοκίνητα που έχουν καεί εδώ στον οικισμό Περιστέρια και αρκετά δυστυχώς και τα σπίτια, οι περιουσίες των ανθρώπων που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ συνεχώς πραγματοποιούν ρήψεις πολλά εναέρια μέσα. Είδαμε τουλάχιστον 5 καναντέρ, τράκτορες, ελικόπτερα Έριξον. Ένα επιχειρεί εδώ αυτή την ώρα. Θα μπορέσετε να το δείτε με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Ιάκωβου του Σαυρινίδη. Έχει πάρει ήδη τη φορά προκειμένου να πραγματοποιήσει μία ακόμα ρήψη. Το μέτωπο, τη βλέπετε εδώ, το μέτωπο είναι ακόμα ενεργό για τους πυροσβέστες. Εμείς βλέπουμε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά για τους πυροσβέστες είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου και πάμε και στη Μαρία Μπουρνιά, η οποία παρακολούθησε νωρίτερα και τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, καθώς ήχησε το 112 σε 4 τουλάχιστον περιπτώσεις.
0: Ο Αντένα λέει τώρα για τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού που είπαμε και εμείς, για να ακούσουμε τι μεταδίδει.
3: Νικόλα, και εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό Περιστέρια, σε λίγο ψηλότερο σημείο από ό,τι βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Αραμπατζόγλου. Και όπως βλέπετε, αν και ακούσατε ότι η εικόνα είναι όντως σαφώς βελτιωμένη, βλέπετε ότι υπάρχουν ακόμα φλόγες μέσα σε σπίτια που τα έχουν κυριολεκτικά κατακάψει. Όπως βλέπετε, αυτό το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο αυτή την ώρα, όπως βλέπω, προσπαθούν οι πυροσβέστες να το προσεγγίσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο σπίτι αυτό το οποίο φλέγεται αυτή τη στιγμή υπάρχουν φιάλες προπανίου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να κατασβεστεί, και μάλιστα τόσο αστυνομία αλλά και πυροσβεστική μας ζήτησε να απομακρυνθούμε έτσι ώστε να μην καθώς υπάρχει κίνδυνος. Τώρα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Θέλω να σας πω ότι τα σπίτια που έχουμε μετρήσει, τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς, είναι τουλάχιστον 5. Νωρίτερα έφτασε και η ιδιοκτήτρια ενός από τα σπίτια και δεν μπορούσε να πιστέψει πραγματικά, να συνειδητοποιήσει τι βλέπει μπροστά της. Οι κόποι μια ζωή να έχουν χαθεί ολοσχερώς. Τώρα βλέπετε και τους κατοίκους, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν έφυγαν, αλλά παρέμειναν στον οικισμό παρά τις εκενώσεις και τα μηνύματα του 112 για εκένωση, και όπως βλέπετε κρατάνε τα λάστιχα στα χέρια και προσπαθούν να καταβρέξουν τα δικά τους σπίτια και τις περιουσίες τους προκειμένου να τα σώσουν, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων. Πυροσβέστες, εναέριες, επίγειες δυνάμεις δίνουν συνεχής μάχη με τις εστίες φωτιάς. Πάρα πολλοί εθελοντές αλλά και οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει λεπτό από το μεσημέρι να παλεύουν κυριολεκτικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε περίπου από αυτό εδώ το σημείο στον οικισμό Περιστέρια. Μία φωτιά που πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέκαψε τα σπίτια, καθώς ξεκίνησε μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να μην προλαβαίνουν να αντιδράσουν. Βλέπετε αυτή την ώρα και την ρήψη από αέρος του αεροσκάφους της πυροσβεστικής. Η εικόνα, όπως είπαμε, είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Τώρα
0: πάμε σε μια χρηστική τώρα ενημέρωση. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σαλαμίνα λόγω των πυρκαγιών. Πραγματοποιούνται εκτροπές. Η Ελλάς προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη στο νησί της Σαλαμίνας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος οδού Εσόπου στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα προς Περιστέρια. Εκτροπές έχουν τεθεί και στη λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος της οδού Πηλαίος, καθώς και στην οδό Αγία Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου. Είναι η ενημέρωση Ελλάς για εκτροπές που έχουμε στην κυκλοφορία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Σαλαμίνα, που είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι και έχει αφήσει πίσω της 2 νεκρούς στην περιοχή Περιστέρια.

0: Συνεχίζονται και οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Έχουμε φτάσει τώρα στους 502 είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί από τα πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη με την μέρημνα του λιμενικού σώματος και την, του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Είναι από θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολόνες και μεταβάζονται σε 3 επιβετικά οχηματαγωγά πλοία. Οπότε συνεχίζεται και ο απεγκλωβισμός από τη θάλασσα, από τις κάποιες παραλίες. Πάμε στον Δήμαρχο Σαλαμίνα, στον κύριο Παναγόπουλο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πυρκαγιά στα δύο σημεία?
1: Είναι βελτιωμένη, αισθητά βελτιωμένη. Αλλά συνεχίζει η πυροσβεστική το έργο, ότι φτιάμε ένα αέρια μέσα και με επίγεια.
0: Βελτιωμένη σε ό,τι αφορά την περιοχή Περιστέρια ή και τα Σελήνια?
1: Και τα Σελήνια. Και αυτή την ενημέρωση εγώ είμαι στα Περιστέρια, αυτή την ενημέρωση έχω και για τα Σελήνια.
0: Και συνεχίζεται και ο απεγκλωβισμός?
1: Ναι, συντονίζουμε τον απεγκλωβισμό διαθαλάσσης. Δεν έχει φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα η φωτιά, μέχρι το σημείο αυτό. Αλλά προληπτικά έχουμε φροντίσει, υπάρχουν φεριμπότ και μεταφέρουν τον κόσμο στο πορφύο της Φανερωμένης και εκεί έχουμε φροντίσει, έχουμε λεωφορεία να τους μεταφέρουν στο Δημαρχείο. Έχουμε χώρο κλιματιζόμενο όσο θέλουν να κάτσουν μέχρι οι άνθρωποι να φύγουν να πάνε στο σπίτι για το οποίο άλλο θέλει.
0: Για τους δύο συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, έχετε κάποια ενημέρωση πώς έγινε?
1: Δεν έχω ενημέρωση, μόνο από την πυροσβεστική αυτό. Κώστα.
0: Μάλιστα. Και φυσικά διερευνάτε το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πυρκαγιές πολύ κοντά χρονικά.
1: Ναι, ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα.
0: Πιστεύετε ότι μέχρι το να πέσει το φως της ημέρας και να σταματήσουν τα εναέρια θα έχει βελτιωθεί ακόμα καλύτερα?
1: Ναι. Γιατί έχει αισθητά κοπάσει και ο άνεμος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγόπουλο. Αργότερα θα ξαναπούμε. Ο Γιώργος Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, μας είπε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα αυτή την ώρα στα Περιστέρια και στα Σελήνια, στα δύο σημεία που έχουμε την πυρκαγιά στην Σαλαμίνα που ξέσπασε το μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση

0: Επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone.
1: Σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω.

Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: In Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

στα ξενύχτια λέμενε και στρέλεζε λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στην απλά, στην ξαπλά, στις βουάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

μέσα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.